Κοσμοράδιο 95,1.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ποιον στο... Ένα τέτοια τον ρωτάτε τον Αντίνο τον Αλμπάνη και σκάει στα γέλια.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ποιος είναι?
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Τι?
3: Αν ακούω ράδιο.
1: Όχι, λυκιά μου. Όχι, καρδούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Κοσμοράδιο 95,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Άμε.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Κοντά εκεί στο σιδηροδρομικό σταθμό στο Όσλο. Κάθε Τετάρτη σχηματίζονται ουρές γιατί 95 πίτσες μέσα σε 2 ώρες κάνουν φτερά. Εξαφανίζονται. Ένας κύριος εκεί τις ετοιμάζει. Τσακ μπαμ.
2: Ο και... Γιώργος ήταν ο κύριος που ετοιμάζει τις πίτσες. Όχι αυτό κάθε στην ουρά. Ούτε εγώ θα καθόμουν, παιδιά. Συγγνώμη, μου αρέσει η πίτσα, αλλά.
1: Κοίτα, η αναμονή λέει δεν μοιάζει κουραστική γιατί το διασκεδάζουν. Ακούγεται, λέει, μουσική jazz. Υπάρχουν μουσικοί που έχουν κοντραμπάσο και παίζουν ηλεκτρική κιθάρα. Δηλαδή μιλάμε για οργάνωση.
3: Εγώ να σου πω κάτι για να το πω ένα βήμα παραπάνω. Θα τραγουδούσα και όλα σε μέτρα με τις πίτσες. Θα πουλάω την πίτσα.
1: Μισό λεπτό, και θα ρίξεις και τα μαλλιά σου κάτω για να σάρα μπουντέλ. Αυτό θα πρέπει να μαθαίνεις.
3: Τι να αναβεί από εδώ πέρα, μέχρι η Μυρμίγκη.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Σπύρος Χατζιαγγελάκης ακούει μόνο Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε.
1: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στο θέατρο.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ναι, φυσικά ακούω ράδιο. Κοσμοράδιο εννοείται άμα ακούω. Όχι οποιοδήποτε ράδιο, Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε. Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Όσο πιο πολύ ακούς, τόσο πιο πολύ είσαι. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
3: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
4: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
3: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
5: Παίζει δυνατά.
3: Παίζει ελληνικά.
6: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πίσω λέγει αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Χρήστος Μενιδιάτης.
1: Τίτλος:
0: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

Ακριβώς αυτό είναι το mood, παιδιά. Δευτερίτσα με τα Κυριακούλα, πες το όπως θες. Πώς σε βρίσκει? Χίλια κομμάτια με βρίσκει. Γεια σου, ρε Θεοδόρη Φέρη, πες τα. Καταρχήν, καλημέρα σας. Κατά δεύτερον, είστε κοσμοσυντονισμένοι στο Κοσμοράδιο είναι το 5,1. Κατά τρίτον, είναι το Group Therapy με Μαρία Παζαρούλα μέχρι τις 8. Και κατά τέταρτον και τελευταίον, νιώθω ότι σέρνω το κουφάρι μου δεξιά και αριστερά σήμερα. Και δεν είναι οι 5 ώρες ύπνου, παιδιά. Είναι ότι όλο το Σαββατοκύριακο είχα μεταμορφωθεί σε άνθρωπος που ασχολείται αποκλειστικά με οικιακά και καθαριότητα. Δηλαδή, πρώτη φορά ζω 16ωρο καθαριότητας, δεν έχω ξανακάνει. Πω, και χθες κάνω και το λάθος και δεν πίνω και καφέ. Ξυπνάω και λέω, ας καθαρίσω μόνο μέσα στη μέρα, ας μην κάνω τίποτα άλλο, ας μην βγω να πάρω τον καφέ μου. Όλη μέρα την έβγαλα φασίνα και πονάει το κεφάλι μία μέρα χωρίς καφέ. Σκέψου τι μας κάνει αυτός ο καφεδίνος. Θα το πάμε πέρα λοιπόν αυτό το 2 ώρο. Ελάτε να ανέβουμε λίγο σε διάθεση. Πω, πονοκέφαλος, πονίστα. Και να μου κάνεις παρέα όπως σου κάνω κι εγώ και να κοσμοσυντονιστείς και να μου στείλεις και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Τι όμορφα και τι ωραία, ρε παιδιά, που θα κυλήσει όμως η εβδομάδα. Πόση αισιοδοξία με δέρνει κάθε φορά. Είναι απίστευτο. Ήρθα τώρα δουλειά, έχω πάρει το καφέ μου, δεν το κάνω το ίδιο λάθος. Και θα σου φέρω να απολαύσεις Αναστασία, γιατί είναι κρίμα να την απολαύσεις μόνο στη συναυλία της στην πλατεία Αριστοτέλους σε λίγες μέρες. Να την απολαύσεις τώρα, στο Group Therapy. Καλώς ήρθες, καλημέρα.

Ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Λίγη αγάπη θέλω και εντάξει, ένα στρωματάκι ωραίο. Έτσι λίγο να κοιμηθώ, λίγο να γύρω. 5 ωρίτσες έχω κλείσει. Ακούγεται σαν να ζητιανεύω ύπνο εν τω μεταξύ. Δεν ξέρω τη φάση. Λοιπόν, καλημέρα στα πρωινά πουλιά. Group Therapy, δευτερίτσας. Δεν τη λέμε με τα Κυριακούλα, ρε. Δεν δηλιάζουμε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Κοσμοράδιο είναι τα 5,1. Καλημέρα στο Γιάννη, στην Ιωάννα, στη Λεμονιά, στην Κατερίνα, στο Μάνο, στον Ιωάννη, στην Αγάθη, στο Χαρίτο, στον Άλντι, στο Μιχάλη. Εσείς είστε πολύ, πολύ μ' αρέσει. Μπράβο, μπράβο, παιδιά. Δροσούλα με 17 βαθμούς εκεί στο Κιλκής βρίσκεται ο Χαρίτος. Πολύ νύστα λέει. Εντάξει, η αλήθεια είναι, ναι. Εδώ πόσους έχουμε, γιατί και στη Φραγκφούρτη μου στέλνει ο Ιωάννης 11. Όχι, παιδιά, εδώ είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Έχουμε 25 ολόκληρους βαθμούς, 70% υγρασία. Θα φτάσουμε 30 σήμερα και δίνει πιθανότητες για βροχούλα έτσι κατά το βραδάκι, κατά τις 9. Θα έχει κάπως αυξημένη συννεφιά από το μεσημέρι και μετά. Μας περιμένει όμως μια άκρος ζεστή μέρα όπως και οι προηγούμενες. Εν τω μεταξύ, στο Λιτόχωρο, για όποιον θέλει και του αρέσει η δροσιά, παιδιά, εγώ κοιμήθηκα το Σαββατοκύριακο με πικέ κουβέρτα και από πάνω κανονική χειμωνιάτικη. Τη χειμωνιάτικη όμως τη βαριά, τη χνουδωτή. Κανονικότατα δεν τη λυπήθηκα και πιζάμα. Καταλαβαίνεις τώρα ότι μιλάμε για αλλαγή, για πολύ μεγάλες αλλαγές στη θερμοκρασία όταν βρίσκεσαι σε τέτοια μέρη με λίγο υψόμετρο. Οπότε αν σ' αρέσει η δροσιά και θες να απολαύσεις κάτι τέτοιο, σου το συνιστώ, θα σου αρέσει. Καλημέρα στο Λορέντζο, καλή εκπομπή να έχεις. Ευχαριστώ, γλυκούλη. Τα λέμε εμείς εδώ με το Γιάννη. Θα φύγει και θα χάσει και συναυλία Μαζονάκη. Όχι, ρε Γιάννη. Όχι, ρε Γιάννη. Εγώ θα σου φέρω Οικονομόπουλο, γιατί με λίγα λόγια αγαπάμε αυτή την παρέα. Και είμαστε κοσμοσυντονισμένοι, αν και εξάγρυπνοι, με την καλύτερη διάθεση.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Ένα blast from the past από το όχι και τόσο μακρινό 2011. Κάτσε να ανασκουμπωθώ. Πόσα χρονάκια έχουν περάσει? Τίποτα. 15 χρόνια να έχουν περάσει. Μια χαρά, ωραιότατα. Ναι, είμαστε νέοι, νιώθουμε και γιατί όχι. Group Therapy εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Ελπίζω να είστε καλά, να είστε καλοκοιμισμένοι. Εγώ θα σας καλημερίσω και τους φρέσκους και τους καινούριους. Γεια σου, Κέλλη. Τελευταία εβδομάδα σχολείων. Φίλοι, σε νιώθω, σε καταλαβαίνω. Όχι σαν μαμά, αλλά σαν παιδί. Πρώην παιδί, σε καταλαβαίνω. Πέρασε, λέει, ένα τέλειο σουκού. Τίποτα δεν έκανε το σουκού. Καλημέρα στην Νικόλ. Καλημέρα στο Διαμαντή. Τηλεφώνημα έκπληξη, εννοείται, το σημειώνω για τα παιδιά στο πρωινό στο Κοσμοράδιο. Καλημέρα, φυλάκια στη Χανιώτη, εκεί που βρίσκεστε, δεν ξέρω πού. Καλημέρα στο Λευτέρη. Τελικά αποφάσισα και πάλι να πίνω τον καφέ γλυκό με γάλα και ουδέποτε σκέτο. Έχει δίκιο. Ναι. Ο σκέτο είναι σκέτο φαρμάκι. Βέβαια. Μα υπάρχει και ρητό ότι για να τον πίνει σκέτο πρέπει να έχει κάποιο θέμα τώρα. Τέλος πάντων, όχι, εντάξει, και άλλοι θα πούνε αν τον πίνεις μέτριο ή σε μέτριος. Έχουμε μια διαμάχη. Και τώρα που λέμε για καφεδάκια και φαγητάκια, ξεχάστε τα κυλικεία που ξέρατε, παιδιά. Τέλος σε ζαμπόν, σε κρουασάν. Τα παιδιά από Σεπτέμβρη θα τρέφονται διαφορετικά, με μια πρωτοβουλία από την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, που εντάσσεται σε ένα πρόγραμμα δράσεων του Εθνικού Προγράμματος για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας. Τα κυλικεία αλλάζουν και τα αλλαντικά θα απαγορευτούν διαιροπάλου. Θα μικρύνουν οι μερίδες σε κάποια φαγητά εκεί στα κυλικεία που θα μοιράζονται. Στόχος είναι η απόλυτη απαγόρευση επίσης της διάθεσης αναψυκτικών, οπότε αναψυκτικά αλλαντικά βγαίνουν από τη φαρέτρα των μαθητών. Και όλο αυτό για να γίνει λίγο πιο αυστηρό το πλαίσιο της διατροφής και να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον να προστατεύει έμπρακτα τους μαθητές. Οπότε έρχονται πολύ ριζικές αλλαγές από Σεπτέμβρη στα κυλικεία και έρχεται και άνα Βύση σε πολύ λίγο.

Θα γίνω γραφική και θα πω ότι σε περίπτωση που δεν το έχει καταλάβει, σε κόσμο συντονισμένο και γκρουποθεραπευμένο, είναι Δευτερίτσα με τα Κυριακούλα. Είμαι η Μαρία Παζαρούλα, θα είμαι μαζί σου μέχρι τις 8. Έκανα και ρήμα, γιο. Καλημέρα, χρόνια πολλά στην Καλλιόπη, στην Πόπη, στην Κάλια, στην Πίτσα. Όπως και αν σε λένε, Αγία Καλλιόπη, μάρτυρο σήμερα. Αχ, είναι 8 του Ιούνιου. Πω, δεν έχω κάνει ακόμα το πρώτο πλήτσι. Τι να κάνω, αφιέρωσα το Σαββατοκύριακο στην καθαριότητα. Απαπαπαπαπα, εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα. Έτσι έλεγα. Αλλά παιδιά, το τι πέταξα, τι πέταξα. Κατέβαζα, αφού σκεφτείτε, όλο το Σάββατο ήταν αφιερωμένο στο πέταμα και η Κυριακή ήταν αφιερωμένη στην καθαριότητα. Σου έχει ξανατύχει να αφιερώσει ένα 14ωρο περίπου να πετάς και μετά λες, εντάξει, οκ, ας καθαρίσω τώρα. Είναι δηλαδή ένα μικρό σπίτι, έτσι, εντάξει, σχετικά μικρό. Να το καθαρίσεις απ' άκρη σ' άκρη. Εν τω μεταξύ, πάντα σε όλους το λέω, η καθαριότητα ξεκινάει από το σούπερ μάρκετ, όταν πας να πάρεις τα απορρυπαντικά. Γιατί συνειδητοποιείς ότι εντάξει, δεν χρησιμοποιείς και απορρυπαντικά χρόνων, θα πάρεις τα καινούργια σου, θα τα. Ναι. Οπότε ένα για ξύλινες επιφάνειες, ένα για την τουαλέτα, ένα για αυτό, ένα για εκείνο. Είναι κόπος και το να προμηθευτείς. Κατάλαβες τώρα. Καλημέρα στους οδηγούς. Καλημέρα στον Άλντι, καλή εβδομάδα σε όλους τους εργαζόμενους, στον καλύτερο σταθμό της πόλης που μας κρατάει συντροφιά όλη μέρα. Γιατί λέει το τιμόνι θέλει καλή συντροφιά. Θα συμφωνήσω. Καλημέρα στην Κατερίνα, με ηρεμία και υπομονή στους δρόμους της πόλης όλους τους οδηγούς. Νομίζω τα παιδιά οδηγούν λεωφορείο, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα στη Ρένα, με πονοκέφαλο γλυκό κι εγώ. Κι εγώ, πολύ. Δεν μπορώ. Θα πάω να πάρω κάτι σε λίγο γιατί δεν την παλεύω. Καλημέρα Δημήτρη. Σε 3 χρόνια σύνταξη δεν θα ξανασηκωθώ στις 5.30. Αυτό είναι mindset, φίλε μου. Αυτό είναι mindset. Έλα ρε Ελληνίδου, πες τα.

Και είμαι στα... Τώρα εντάξει, κάπως συνήλθα. Δεν πήρα παυσίπονο, δεν πήρα τίποτα. Έτσι απλά συνήλθα γιατί αποφάσισα ότι θα περάσω τη μέρα μου τέλεια. Δεν με σταματάει τίποτα. Bonjour, good morning, guten morgen σε όλους μου τους φίλους εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Group Therapy με τα Κυριακούλας. Εντάξει, περιμένετε και η εκπαιδευτική να επιστρέψετε. Λέει ο Λευτέρης, σε λίγες μερούλες τελειώνει σχολική σεζόν. Επιστρέφω από Ηράκλειο και πάλι στα όμορφα Γιάννητσα. Να δούμε πού θα είμαι του χρόνου. Ρε αναπληρωτές, φυλάκια σου αναπληρωτές. Καλά και στους μόνιμους, στο πηγάδι κατούρισαν. Καλημέρα στον Παναγιώτη, πολλά φυλάκια και από μένα, λέει εδώ το παιδί. Καλημέρα στην Νικόλ. Νικόλ, θα σου έρθω Ιόνιο φέτος, απλά δεν ξέρω σε ποιο νησί ακόμη. Τώρα περιμένω να δω καμιά προσφορά να πλανάρω. Καλημέρα στο Μιχάλη, καλημέρα στη Βιβί που μου στέλνει φωτογραφία. Άτιμη Δευτέρα, πάλι ήρθες. Καλημέρα αστεράκια μου, λέει εδώ η Στέλλα. Αχ, αστεράκια, είμαστε αστεράκια. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να κερδίσουμε την Ιταλία στο Παγκρίτιο σε αυτό το φιλικό. Ελλάδα-Ιταλία λοιπόν, 0-1 τελικό. Εντάξει, πολύ νεαρή η σκουάντρα Τζούρα, πολύ νεαρή η Ιταλή, το δίνω. Θα γίνουν άντρες οι οποίοι έτσι είναι κάπως ωραίοι, πιστεύω. Γιατί τώρα είναι ακόμα παιδάκια, ρε παιδί μου, εντάξει. 25 βαθμοί Κελσίου έχουμε αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης. 69% η υγρασία. Θα φτάσουμε ένα 30 Σένιο και Παλικαρίσιο. Θα έχουμε περίπου 3 μποφόρ σήμερα. Με αυξημένη συννεφιά από το μεσημέρι και μετά. Και πιθανότητα βροχής εκεί κατά τις 7, 8, 9 το βράδυ. Τι κάνεις? Θέλω να μου στείλεις μήνυμα στο 6982-951-951 με την καλημέρα σου, τη μούρη σου και ό,τι άλλο θες εσύ. Τι κάνεις, λένε και ο Νίνο με την Τζόζεφιν αμέσως τώρα.

Ένα blast from the past, όπως μας αξίζει από πάνω κι άμμο εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Και επειδή συζητάμε εδώ για την εθνική μας και την Ιταλία και την φιλική ήττα τέλος πάντων στο Παγκρίτιο με 0-1, ορίστε ρε παιδιά, γι' αυτό λέω, γιατί μου λέει εδώ ο φίλος Παύλος, εντάξει λέει, δεν είναι και τόσο νέοι για ποδοσφαιριστές. Πώς δεν είναι, αφού ο Σέρτζιο Ρετζιάνι, πώς τον λένε, όχι, Μπαλντίνι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ο προπονητής της Ιταλίας κατέβασε μια εντεκάδα με μέσο όρο ηλικίας 21 έτη. Ο μεγαλύτερός τους ήταν 27. Πώς δεν είναι, παιδαρέλια είναι ρε παιδί μου τώρα, όπως και να το κάνουμε. Καλημέρα στην Ελένη, καλή εκπομπή μου, εύχεται, ευχαριστώ γλυκούλα. Και δεν ξεχνάμε σήμερα να πούμε ένα ακόμα καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις. Πέφτει η αυλαία σήμερα για τους υποψήφιους των πανελλαδικών των γενικών λυκείων, γιατί είναι η τελευταία μέρα εξετάσεων σε μαθήματα προσανατολισμού. Ω γέγονε, γέγονε. Ό,τι έγινε, έγινε, παιδιά. Τελείωσε. Μην αγχώνεστε. Μια χαρά. Δώσατε τον καλύτερό σας σε αυτό και να μην τον δώσετε. It's ok. Δεν πειράζει. Πολλές ευκαιρίες η ζωή. Και από εδώ και στο εξής υπάρχει εξέταση των ειδικών μαθημάτων. Ξέρεις τώρα, αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά, ελεύθερο γραμμικό σχέδιο κτλ. Κτλ. Αλλά τίποτα δεν σε νοιάζει, γιατί έρχεται καλοκαιράκι και θα το απολαύσεις όπως και να έχει. Καλημέρα. Εδώ η Κέλλη μου λέει: γιορτάζω σήμερα. Και τη λένε Καλλιόπη, αλλά τη το έκαναν Κέλλη. Εντάξει, γιατί ως γνωστόν Καλλιόπη, Καλλιοπίτσα, πίτσα, πιτσάρα, Κέλλη μάλιστα. Ωραία. Καλημέρα στον Πάνο, θέλουμε ένα χρόνια πολλά. Ρουβά, έχει γενέθλια εδώ ένα φιλαράκι στη δουλειά. Τι φάση, ποιος έχει, φτιάχνετε κρουασανάκι, αν μου φέρεις κρουασανάκι θα του ευχηθώ χρόνια πολλά. Να ορίστε, πάρε τώρα μια βύση. Και εντάξει, να το απολαύσεις, να έχει υγεία, καλή διάθεση το παλικάρι αυτό και να απολαύσει τη βδομάδα του. Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα blast from the past ακόμη, γιατί μας αρέσει πολύ. Όπου και να είσαι, κόσμο συντονίσου, επιστροφή στο 2002.

0: Ήρθε ένα χασμουριτό. Τι να κάνω, δεν πειράζει. Θα το σφίξω, το σφίγγω. Όχι, δεν μπορεί, θα βγει αυτό το χασμουριτό.
1: Πω, παιδιά, την είστε. Να χτυπούμε ευολοδέρνη, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Εδώ είμαστε και σήμερα, Δευτερίτσα με τα Κυριακούλα, όπως θες πες το, στο Κοσμοράδιο 95,1, 6 και 54. Άλλα 6 λεπτάκια για να φύγει η πρώτη ώρα του Group Therapy και ελπίζω να είσαι κάπου δροσερά και κάπου ωραία. Και όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, ξέρεις ότι η άνεση στο σπίτι γίνεται πιο σημαντική από ποτέ. Με τα κλιματιστικά Midea από τη νούμερο 1 κατασκευάστρια εταιρεία οικιακών κλιματιστικών Inverter, απολαμβάνεις τις top ιδανικές συνθήκες δροσιάς, εξοικονομείς ενέργεια και έχεις προηγμένη τεχνολογία έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας, παρακαλώ. Χάρη στον αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης AI EcoMaster, να απολαμβάνεις κάθε στιγμή ακριβώς όπως τη θες. Και έχει και εφαρμογή Midea Smart Home, μπορείς να ελέγξεις το κλιματιστικό από όπου και αν βρίσκεσαι, κινητό ή tablet. Έτσι το καλοκαίρι μπορεί να είσαι στην παραλία, αν θες να το ελέγξεις, να το ανοίξεις, να το κλείσεις. Και όταν οι συνθήκες είναι ιδανικές, τότε αισθάνεσαι πραγματικά σπίτι. Με τη Midea αισθάνεσαι σπίτι. Διατίθεται από την εταιρεία FC Europe ο Μίλος Φιδάκη και έρχεται η δεύτερη ώρα του Group Therapy που τα έχει όλα. Οπότε σε καλό να κοσμοσυντονιστείς, να γκρουποθεραπευτείς και να περάσουμε ωραία.
2: Είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος Ρήγας ακούει ράδιο. Κάνετε λάθος. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Παρακαλώ.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Δεν ακούω ράδιο, ακούω Κόσμο Ράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κόσμο Ράδιο. Κόσμο Ράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
3: Δεν είσαι πια εδώ. Δεν είσαι πια εδώ. Μου λείπεις και ο κόσμος άδειασε. Για πάντα στη ζωή μου βράδιασε.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στους κόμβους Αγίου Παύλου και Νέας Καλλικράτειας. Θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πέλα. Εντοπίστηκε και διασώθηκε 75χρονος περιπατητής που τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Αττική. Έχασε τη ζωή του 22χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο στην Αγία Παρασκευή. Μουντιάλ 2026. 9 άτομα τραυματίστηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς κοντά στη βάση της εθνικής ομάδας της Αγγλίας στο Κάνσας. Ποδόσφαιρο. Η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε με 0-1 από την Ιταλία στο φιλικό παιχνίδι στο Παγκρίτιο. 25 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 30. Η υγρασία στο 69%. Η επόμενη ενημέρωση ζού σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

λογαριασμό και στη μάνα μου, γιατί της αρέσει πάρα πολύ η Κατερίνα Λιόλιο. Οπότε, μητέρα, μάδρε, μάμι, στο αφιερώνω πολλά φιλάκια, ξέρω ότι ακούς. Έτρεχε από πίσω μου η γλυκούλα το Σαββατοκύριακο, μου λέγε μη το πετάς αυτό, μη το πετάς εκείνο. Καλέ, δεν σ' αρέσει αυτό. Της έλεγα όχι. Πέταμα όλα. Τι κάνετε, πώς είστε, Group Therapy, καλή εβδομάδα, Κοσμοράδιο 95,1. Σας αγαπώ πάρα πολύ που αγαπάτε αυτή την εκπομπή, έτσι και είμαστε μια ωραία παρέα. Καλημέρα στο Βασίλη, στη Δόμνα, στο Χάρη, στο Γιάννη. Γεια σου και σένα, Φένια, όμορφη μέρα να έχεις και καλή εβδομάδα. Ο Μιχάλης λέει εδώ τα δικά του. Άραξε κανένα εξάωρο, λέει, χθες στην παραλία. Πήρα ένα ωραίο χρωματάκι. Αλλά μην νομίζεις, λέει, και η παραλία κουράζει. Όχι τόσο στο να κάνεις γενική στο σπίτι, αλλά κουράζει. Τι λες, ρε φίλε, κουράζει η παραλία, ε. Πω πω, και εγώ νόμιζα ότι πέρασες ωραία. Καλημέρα στην υπέροχη παρέα μας, γεια σου, Βάσο. Και τώρα θα σας φέρω για να ξεκινήσει αυτή η δεύτερη ώρα του Group Therapy ιδανικά. Καταρχήν, θα πω ένα ακόμα χρόνια πολλά στον Τζούλιο, το παιδί έτσι από δίπλα, το οποίο έχει γενέθλια, γιατί ο Πάνος μου χτύπησε το κουδούνι που δουλεύει εδώ στο φούρνο δίπλα και μου έφερε ένα τσουρέκι. Και λέω, δεν χρειάζεται να με δωροδοκίσει με τσουρέκι. Θα ευχηθώ τα χρόνια πολλά έτσι και αλλιώς τον άνθρωπο. Οπότε, για να μην ξεχνιόμαστε, να είστε πάντα καλά, να δουλεύετε όμορφα και να αράζετε και όποτε προλαβαίνετε. Και εγώ, επειδή δεν θέλω να ξεχνιόμαστε όπως προείπα, θέλω να έχουμε το νου μας την Τετάρτη, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης θα πραγματοποιήσει τη συναυλία του. Εσύ εφοδιάσου με το εισιτήριό σου και εγώ θα σου φέρω ευθύς αμέσως ένα θαύμα να τον ακούσεις και να τον απολαύσεις. Δυνάμωσέ το, κοσμοσυντονίσου. Καλώς ήρθες, καλημέρα.

Όταν γράφει φίβος δεν μπορεί να πάει στραβά, δεν μπορεί να πάει τίποτα λάθος. Και τη γαρμπή υποσυνείδητο το ακούσε εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι ωραία, τι καλά, ξημέρωσε για τα καλά. Και εγώ έχω κλειστεί εννοείται σήμερα, γιατί δεν την παλεύω με τις 5 ώρες ύπνου. Βέβαια, είναι και αυτό που θέλω να κάνω, αυτή τη διατροφή, το fasting, πώς το λένε.

μπας και χάσω κανένα 2-3 κιλά για το καλοκαίρι, έτσι και βγω κι εγώ στην παραλία. Αλλά εδώ με τα τούτα και με τα κίνα, κρουασάν, κουλουροτάχινα, δεν βλέπω να έχω σωτηρία. Δεν πειράζει όμως, και αν δεν βγω εδώ στις παραλίες, στις ελληνικές, μπορεί να πάω Κροατία. Μια χαρά, είναι και ο νέος απευθείας προορισμός της Αιτζίαν για Αδριατική, το Ντουμπρόβνικ, το ωραιότατο. Μαγευτικότατο, η Αιτζίαν σε ταξιδεύει απευθείας Ντουμπρόβνικ για City Break. Εκεί να απολαύσει τη θάλασσα, τέλειες σούπερ γραφικές εικόνες, ιστορικό μέρος, μπες στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου. Και αν θες και κάτι πιο hot, από Σεπτέμβρη ξεκινά και απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη προς Κάιρο για να συνεχίσεις να ανακαλύπτεις νέα μέρη. Μόνο aegeanair.com. Κάνεις το book σου, κλείνεις το εισιτήριό σου και βιζίν έχεις πετάξει. Πάμε και μια βόλτα στους δρόμους της πόλης που χρειάζεσαι και για εκεί αεροπλάνο. Στον περιφερειακό, με κατεύθυνση προς τα δυτικά, είσαι μποτιλιαρισμένος από Τριανδρία μέχρι και Πολύχνη. Ενώ με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, είστε πολύ πολύ έντονα μποτιλιαρισμένοι από την Ευκαρπία μέχρι και το ύψος της Πολύχνης. Επίσης, κάποιες καθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμανλή προς το κέντρο στο ύψος της Μπότσαρη, λίγο εκεί στην Τζιμισκή στο ύψος της Αγίας Σοφίας και μέχρι Αριστοτέλους, στα Φανάρια στη Διασταύρωση εκεί στα δικαστήρια ένα τσικ, στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, στο Φανάρι της Ανδροποτάμου και τώρα αρχίζει και γεμίζει και η κάθοδος εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού. Τι μαρτύριο ζήσαμε χθες στα Διόδια. Πριν τα Διόδια στα Μάλγαρα, όσοι επιστρέφαμε. Πω, εντάξει, όχι όπως άλλες χρονιές, αλλά τουλάχιστον 30-25 λεπτά καθυστέρηση, πόσο. Και μετά εκεί και στην Χαλάστρα. Πω. Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται για στη συνέχεια, αφού σε βρήκα, δεν σ' αφήνω, δυνάμωσε το.

0: Έτσι όπως με κάνουνε, θα φύγω μακριά. Τι να κάνω, Νίκος Απέργης και Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο. Αλλά εμάς δεν μας νοιάζει, γιατί το μότο της εκπομπής είναι να απολαύσεις το σήμερα. Group Therapy λοιπόν στο Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Και εδώ με ρωτάτε πώς πήγε η γενική το Σαββατοκύριακο. Πώς να πάει, ρε παιδιά, ούτε μισό μπάνιο, αλλά τι να κάνουμε, τουλάχιστον έγινε δουλίτσα. Σκουπίσματος, φουγκαρίσματα, ιστορίες. Βρήκα πράγματα, βρήκα μέχρι και κάρτες ανανέωσης χρόνου από το 2004 με τους Ολυμπιακούς, με τον Φίβο και την Αθηνά, που ήταν οι εθνικές μασκότ. Βρήκα τέτοιες κάρτες. Σκέψου τώρα πόσο πράγμα πετάχτηκε. Αλλά πετάχτηκε, εντάξει. Έγινε και τώρα καλό καλοκαιράκι να το απολαύσουμε όλοι μαζί. Τι να κάνω, θα ήθελα να είχα ένα ταλέντο, μια ικανότητα που θα ήθελα να είχα και κατάλαβα ότι μου λείπει, παιδιά, το Σαββατοκυριακό. Είναι επειδή λόγω της διάσπασης που έχω, έχω διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητα ενηλίκων, δεν επί ενηλίκων anyway, θα ήθελα να ξεκινάω κάτι και να το τελειώνω, ρε παιδί μου, εκεί στη στιγμή. Να πω, θα κάνω αυτό και να μην κάνω ούτε διάλειμμα, ούτε να αρπάζω κινητό, ούτε να λέω, α, τι άλλο έχω να κάνω εδώ και να μεταπηδώ από τη μία δουλειά στην άλλη. Θα ήθελα ό,τι ξεκινώ να το τελειώνω μέσα στα, ξέρω εγώ, 10 λεπτά, μία ώρα. Να πω, τελείωσα, ρε παιδί μου. Εγώ ήμουνα όλη την ημέρα, λίγο να πιάσω κινητό, να κάνω ένα διάλειμμα. Άντε λίγο να δω και τι γίνεται. Άντε να μιλήσω λίγο και με τη μάνα. Έλα λίγο. Και συνέχεια οι δουλειές πάνε από το κακό στο χειρότερο. Αυτό είναι μια ικανότητα που πραγματικά μου λείπει. Ό,τι αρπάξω να το έχω τελειωμένο. Αυτό σε ρωτάω κι εγώ σήμερα στην ερώτηση της ημέρας. Ποιο ταλέντο ή ικανότητα θα ήθελες να έχεις και φυσικά σου λείπει? 6982-951-951. Ένα ταλέντο ή μια ικανότητα που δεν έχεις αλλά θα ήθελες να έχεις και τα λέμε σε λίγο.
1: Αλλά παίρνουν όλα 10, νούμερο 5.

ένα. Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

Πάμε να βάλουμε και λίγο φωτιά στη μέρα όμως, γιατί εντάξει, ήμασταν οριακά νυχτερινή εκπομπή το χειμώνα, αλλά τώρα ξημερώνει από τις 5. Μιχάλης Ατζηγιάννης και συνεχίζουμε να γκρουποθεραπευόμαστε. Κοσμοράδιο 95,1. Όπως πάντα, μέχρι τις 8 το πάμε συντροφιά. Και σήμερα σας ρώτησα να μου πείτε ποιο ταλέντο ή ποια ικανότητα που δεν έχετε θα θέλατε να έχετε. Η Ιωάννη θα ήθελα να καταλαβαίνω, λέει, το παιδί τις γυναίκες. Παιδί μου. Εντάξει τώρα, υπάρχουν και όνειρα που είναι άπιαστα. Εντάξει όμως, είναι ένα ωραίο σκιλ να καταλαβαίνεις τη γυναικεία ψυχούλα. Καλημέρα στην Αθανασία. Να καταλαβαίνω άμεσα ποιος δεν κάνει για μένα. Τα red flags είναι συνεχόμενα. Αχ, πολύ φίλη μου, δεν πειράζει όμως. Τα red flags είναι κάποιες φορές και εγωιτευτικά. Μπλέξε και το πολύ πολύ ξεμπλέκεις. Τι να κάνουμε τώρα. Καλημέρα στον Προκόπη. Να μην αναβάλω τίποτα. Σε καταλαβαίνω που έχεις διάσπαση. Εντάξει, παιδιά, η διάσπαση και η αναβλητικότητα τις περισσότερες φορές πάνε πλάι-πλάι. Τώρα να μην αναβάλεις τίποτα κι εσύ πολύ ψηλά τον έθεσες στον πύχη, σε ταλέντα και ικανότητες. Να μην αναβάλεις, ξέρω εγώ, να διαβάσεις ή να μην αναβάλεις να πας στη δουλειά. Αυτό είναι σημαντικό, κρίσιμο. Καλημέρα στη Βασιλική. Από όπου περνάω να καθαρίζονται όλα μόνα τους. Αυτό είναι σούπερ δύναμη, ρε, εσύ. Δεν είναι ταλέντο, ούτε ικανότητα. Μάλιστα. Καλημέρα στον Αλέξη σε άλλα νέα. Του μπερελέει αυτοκίνητο ανεβαίνοντας στο Δερβαίνη μετά το Τιτάν. Λίγο προσοχή στο δρόμο. Λίγο, πολύ προσοχή στο δρόμο, παιδιά. Και εγώ για να σας φτιάξω τη διάθεση, θα σας φέρω αναβίση έτσι να ταξιδέψουμε νοερά όλοι μαζί στο Αιγαίο. Απολαύστε, δυναμώστε. Καλώς ήρθατε.

0: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.

0: το πιο γλυκό μεθύσι.
1: Στα Βέντο και Ευαγγελία, το αγαπώ, το λαχταρό μου αρέσει πάρα πολύ. Το πιο γλυκό μεθύσι, έτσι κάπως νιώθω από τον πονοκέφαλο για την αϊπνία σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Group Therapy και Κοσμοράδιο 95,1. Άχαστο μετά Κυριακούλας. Πάμε μια βόλτα στους δρόμους της πόλης. Πολύ δύσκολα τα πράγματα, τουλάχιστον στον περιφερειακό. Προς τα δυτικά είστε έντονα μποτιλιαρισμένοι από Τούμπα μέχρι Σικές, μέχρι Πολύχνη Βάλτο βασικά. Και προς ανατολικά από την Ευκαρπία, φούλα έντονο μποτιλιάρισμα, πάλι μέχρι και το ύψος της Πολύχνης. Κάποιες καθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμανλή προς το κέντρο στο ύψος της Μπότσαρη. Εκεί μαρτύουμε Μπότσαρη βασικά. Χαμηλές οι ταχύτητες στην Εγνατία με κατεύθυνση προς το κέντρο στο ύψος της Καμάρας και μέχρι Αγία Σοφία. Στην Τζιμισκή από την Αγία Σοφία μέχρι και Συμβολή με Βενιζέλου. Στην Πολυτεχνείο εκεί στα δικαστήρια. Χαμηλές οι ταχύτητες σε κάθοδο Πεύκων έχουμε, είναι ιδιαίτερα επιβαρημένοι. Στην άνοδο της Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη. Άνοδος και κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Ειδικά η κάθοδος είναι full γεμάτη. Φανάρι Δενδροποτάμου, κάθοδος εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού και εκεί στο Δερβαίνι με κατεύθυνση προς τα Λαγινά. Έχει του μπάρει αυτοκίνητο, οπότε μία προσοχή και εκεί. Στείλτε μου στο 6982-951-951 ό,τι πληροφορία θέλετε εσείς. Καλημέρα στο Βασίλη, στη Δόμνα, στο Χάρη, στην Κατερίνα, στο Χρήστο. Γεια σου, ρε πολύ γυρε όμορφε. Καλημέρα στο Δημήτρη και στον άλλο Δημήτρη. Μια νταλίκα έμεινε στην ανηφόρα αμέσως μετά την έξοδο Νεαπόλεως προς ανατολικά. Γι' αυτό και όλο το χάος και προς τις δύο κατευθύνσεις. Δευτερίτσα, τι να κάνεις, να κάτσεις να σκάσεις. Σε λίγο θα σου φέρω και δώρο από Γιώργο Μαζονάκη για να απολαύσεις την συνευλία του. Οπότε δεν φεύγεις, γιατί έρχομαι σε πολύ λίγο.

Είστε από αυτούς που ό,τι γράφει δεν ξεγράφει. Πω, τι να κάνεις τώρα. Εντάξει, άμα γράψει κάτι, τελείωσε. Γιώργος Σαμπάνης, τον απολαύσαμε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 στο Group Therapy. Της Μετακυριακούλας, καλή εβδομάδα σε όλους. Εγώ βαμπυριάζω και ήρθαν τα παιδιά τώρα, Τσεσμετζής Βολάνης, μου άνοιξαν τα στόρια. Κοντεύω να αποτεφρωθώ. Τι κατάσταση είναι αυτή. Θα σας δώσω όμως δωράρα να απολαύσετε Γιώργο Μαζονάκη εδώ στην πόλη μας live, στην Προβλήτα, στο λιμάνι, Τετάρτη 10 Ιουνίου, 8 η ώρα το απόγευμα. Εννοείται θα είμαστε όλοι εκεί. Θα μας φτιάξει ο άνθρωπος αυτός, θα περάσει και ο τρανός. Και επειδή είμαστε μαζό μέχρι το μεδούλι, για να κερδίσεις μία από τις δύο διπλές προσκλήσεις που θα δώσω εγώ σήμερα, στέλνεις μαζό και ενώ ονοματεπώνυμο στο 6982-951-951 και σε καλό να κοσμοσυντονιστείς για λίγο ακόμα και ένα γκρουπο θεραπευτής και σου φέρνω ωραιότατο και ερωτικό Στέλιο Ρόκο.

0: Με το κι άλλοι θα τη βλέπουμε τη θάλασσα φέτος. Τι θα γίνει, θα πάμε για το πρώτο μας πλίτσι. Πω πω ανυπομονώ. Έφτασε και η Μιράντες μου λιώτη τώρα εδώ και ήρθε η ώρα εγώ να σας αφήσω σιγά σιγά να πάω να φάω. Έφαγα ένα κουλουροτάχινο. Τώρα όμως θα καταβροχθήσω και ένα κρουασανάκι γιατί ξέρετε, ετοιμάζομαι για την παραλία. Σας αφήνω στα καλύτερα χέρια. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 έτοιμο να σερβιριστεί. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος είναι έτοιμοι, παιδιά, είναι στις επάλξεις. Εμείς θα τα πούμε στο Group Therapy της καρδιάς σας αύριο Τριτούλα, 6 το πρωί. Σας ευχαριστώ που κόσμο συντονιστήκατε για άλλη μια μέρα. Πάω να απολαύσω το δεύτερο καφεδίνι γιατί το πρώτο, ωρε φίλε, τελείωσε. Πρώτη φορά γίνεται αυτό στα χρονικά. Τελείωσε, δεν έχει ούτε μια γουλιά μέσα. Τα λέμε λοιπόν αύριο Τριτούλα με κέφι, μπρίο, ενέργεια και καλή διάθεση. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.
1: Celica Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Celica Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Celica Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Φράψαλο ροδέλα 595 γραμμάρια μόνο με 4,99. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 8,49. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: ξεχνάμε, ξέρεις.
1: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αυτοκίνητο παρέσυρε 15χρονη στην Περαιά. Νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη. Πανελλαδικές 2026. Αυλαία σήμερα για τους υποψήφιους των ΓΕΛ στα μαθήματα προσανατολισμού. Εξετάζονται σε ιστορία, φυσική και οικονομία. Αττική. Συνελήφθη 25χρονος αλλοδαπός με πάνω από 1,2 κιλά κοκαίνης. Φιλιππίνες. Τουλάχιστον 5 νεκροί από τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ. Ποδόσφαιρο. Η εθνική μας ιτήθηκε με 0-1 από την Ιταλία στον φιλικό τους αγώνα. 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 31. Η υγρασία στο 70%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κορυφή του Λευκού Πύργου
3: για όλο το πλανήτη.
4: Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Στον αέρα.
2: Στους 95,1.
3: Στο ίντερνετ.
2: Κοσμοράδιο.gr.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Καλημέρα.
6: Bonjour.
5: Καλή μας εβδομάδα.
6: Γεια σας φίλοι μας.
7: Τι κάνετε?
5: Είμαστε... Αχ καλά, έχει καινούργια γυαλιά αυτός. Με γεια.
6: Με γεια.
7: Σας το είχα πει ότι από την προηγούμενη εβδομάδα θα πάρω τα κίτρινάκια.
5: Ναι, είναι χρυσαφή. Να σου πω.
7: Όχι, κίτρινο είναι.
5: Χρυσό-κίτρινο.
7: Κίτρινο.
5: Κοίτα, το λες χρυσό.
7: Όχι.
6: Κίτρινο κατά κίτρινο.
7: Καθόλου
5: χρυσό-κίτρινο.
7: Πάρε, συνδέστε
5: το. Το βλέπω, κίτρινο.
6: Εγώ κροκί το βλέπω.
7: Είναι ΑΕΚ.
5: Δεν
7: κατευθείαν.
5: Είναι κροκί.
6: Δεν είναι κροκί.
5: Όχι.
6: Μήπως οχρά.
5: Τέλος πάντων, αν κάποιος δει τα γυαλιά σου, δεν θα πει. Ξέροντας το ασημί και το χρυσαφί, ας πούμε. Χρυσαφί. Τώρα
6: είναι κατακίτρινα. Δεν γυαλίζει, είναι χρώμα. Χρώμα.
5: Είναι ματ.
6: Τέλος πάντων, τώρα αυτό, ας μην το αναλύσουμε άλλο. Εγώ προτείνω, τι λέτε.
5: Είναι και εγώ αυτό. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
7: Το αποτέλεσμα είναι ότι θα βγάζουμε τα μάτια μας και πάλι και
6: μάλιστα.
7: Με τα γυαλιά
6: και όλα.
5: Καλώς βρεθήκαμε. Ξεκίνημα νέα εβδομάδα.
7: Ζεσταίνομαι.
5: Οκτώ έχει ο μη. Α, ναι!
7: Το ακούσατε αυτό από μένα.
6: Μια στιγμή να βάλω το κοντισμό στου 10.
7: Όχι, εντάξει, όλα καλά. Πέρασε.
6: Καλή μας φίλη, καλώς ήρθατε. Για πάμε να πάρουμε μια γεύση. Έχει το πρωινό σήμερα.
2: Σε λίγο στο πρωινό.
7: Από τι προκαλούνται τα κόκκινα μάτια σε μια πισίνα?
5: Πρόσκληση για τα Cineplex θα πάρετε δώρο και μάλιστα διπλή.
6: Θα κάνουμε πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Στείλτε μας μηνύματα αν θέλετε στο Viber στο 6982-951-951 με το όνομα και το τηλεφωνό τους για να τους βάλουμε και αυτούς στη λίστα.
7: Γιώργος Τσεσμετζής, Μιράντας Μουλιώτη και Μάνος Βολάνης στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 ξεκινάει για να υποδεχθούμε όλη παρέα την καινούργια εβδομάδα.

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω στο ρεύμα σου.

0: Καλημέρα.
1: Και καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας, βρε παιδιά. Τραλαλά, τραλαλά. Ζεσταθήκατε και το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, χθες είχε μια δροσούλα, είναι η αλήθεια. Κράτησε και το πρωί. Κάτι είχε βροχές, έλεγε σήμερα. Δεν ξέρω
1: έλεγε.
0: Κάτι μπόρες, κάτι έκτακτα. Βγήκε ένα notification στο κινητό. Δεν ξέρω τι να πιστέψω πια.
2: Τώρα κάτι έτσι γίνεται έξω σήμερα, από ό,τι φαίνεται.
0: Αυτά που γίνονται στους δρόμους πάντως είναι της υπομονής της τρελής. Έχει τον πάρει αυτοκίνητο στο τρεβαίνει.
2: Α, ωραία.
0: Ναι, και στον περιφερειακό κάτι με φορτηγό. Γενικότερα θέλει πολύ, πολύ υπομονή. Α, καλά, μην ξεχνάμε τους συνοδοιπόρους μάλλον που επιστρέφαν χθες για άλλη μια φορά από Εθνική Οδό, εκεί στη Χαλάστρα, λίγο πριν μπει στη Θεσσαλονίκη.
1: Θυμήστε μου μετά να σας πω.
0: Ναι, έχεις και εσύ.
1: Αυτό έχω μόνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τίποτα. Θέλω 5 λεπτάκια, όχι πολύ.
0: 5!
2: Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Σοφία θα μας ενημερώσει για την κίνηση.
3: Υπάρχει μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, ενώ με κατεύθυνση προς τα δυτικά ξεκινάει υπό την Τούμπα και φτάνει μέχρι τις Οικές. Έχουμε καθυστερήσεις και στην κάθοδο των Πεύκων, στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη, στο ύψος της Νεάπολης, λίγες ακόμη στην Τσιμισκή, στο ύψος της Παύλου Μελά, στη Μανώλη Ανδρώνικου, αλλά και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της Μαρτίου. Επίσης, παραμένει το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη, λίγο πριν τα διόδια των Μαλγάρων, αλλά και μετά από αυτά στο ύψος της Χαλάστρας.

Radio 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: γεια σας, τι θέλουμε εμείς με εσάς, τι θέλω εγώ για σένα. Με σένα βασικά.
1: Όχι, ας το πειράζει.
0: Τι?
1: Δεν πειράζει, το αφιερώσουμε εδώ στο φίλο που το ζήτησε. Ήθελε το καινούριο του σαμπάνι. Πού είσαι, ρε, πού είσαι, ρε, πού είσαι. Α, στη φίλη. Γεια σου, Τζάσμιν. Καλημέρα.
2: Γεια σου.
1: Με σαμπάναρο. Έλα, Γιώργο, πες μας.
2: Αφού ήρθα, παιδιά. Αφού ήρθα σήμερα, πάλι καλά να λέτε.
1: Από πού ξεκίνησες, πέρασε, κατάλαβα, από την Εθνική Οδό, Μάλγαρα, πριν και
2: είχαμε
1: μετά.
2: Είχαμε πάει χθες στη Βεργίνα. Πήγαμε εκεί στα μουσεία. Που νομίζαμε ότι θα είναι δωρεάν, αλλά δεν είναι. Να ξέρετε αυτό που λένε, την πρώτη Κυριακή του χρόνου ισχύει από Νοέμβριο μέχρι Μάρτιο.
1: Ίσως για
2: και είναι και πρώτη και τρίτη.
1: Μάλιστα. Γιατί εγώ που πήγα χθες σε μουσείο εδώ, θα τα πω μετά, ήταν δωρεάν.
0: Τι πάθατε εκεί δύο με τα μουσεία χθες.
2: Πάθαμε μουσίτιδα τώρα και εσύ. Θέλαμε. Για γυρνώ, πολύ ωραία περάσαμε.
0: Δεν είχα ξαναπάει.
2: Δεν είχα ξαναπάει, όχι.
1: Γιατί εσύ πήγες.
0: Έχω πάει.
1: Πού καλέ, στο καινούργιο μουσείο της Βεργίνας. Πότε έγινε?
0: Κάποια στιγμή δεν θυμάμαι, αλλά
2: από αυτή τη στιγμή μάλιστα.
1: Γιώργο, η επιστροφή σου ήταν ένας Γολγοθάς, ένα μαρτύριο, ένα δεν θα φτάσω ποτέ στο σπίτι μου.
2: Κοιτάξτε, ήμασταν στο χωριό ενός φίλου εκεί κοντά. Πάμε να βγούμε στην Εθνική επιστρέφοντας. Μας λέει το GPS του αυτοκίνητου του φίλου που οδηγούσε. Υπάρχει μια πιο σύντομη διαδρομή.
0: Oh.
2: Τη θέλετε? Και πατάει ναι.
1: Oh.
2: Και μας βγάζει, παιδιά, σε ένα κατσικόδρομο. Παράλληλο με την Εθνική, μέσα στις λακκούβες. Ο άνθρωπος εντωμεταξύ είχε και κάτι ράματα από μια επέμβαση. Τι να σας πω τώρα, κοντέψαμε να τον ξαναπάμε.
1: Δεν μπορέσετε να βγείτε από κάπου.
2: Δεν υπήρχε επιστροφή. Oh. Δεν υπήρχε.
0: Τουλάχιστον είχε τζιπ.
2: Είχε, εντάξει, ήταν ψηλό το αμάξι, αλλά δεν ήταν, παιδί μου, τώρα να τρελαθείς κιόλας.
1: Ναι.
2: Και μετά μας λέει, θέλετε μήπως να πάτε από εδώ. Πάμε και μέσα από. Τι ήταν εκεί να δεις τώρα, τα Μάλγαρα, ήταν η Χαλάστρα.
1: Καλή, γιατί απαντούσατε ναι στο GPS, δεν
2: γιατί
1: καταλάβατε.
2: Βλέπαμε από την άλλη στο δρόμο ότι γίνεται τη Μουρλή στο Πανηγύρι. Μετά μας ξαναρωτάει. Όχι, εθνική θέλουμε. Κι ας είναι και ποτηλιαρισμένη.

0: σας. Καλή εβδομάδα.
1: Τι κάνετε, παιδιά?
2: Μπάνιο στη πισίνα κάνετε? Γιατί ακούω πολύ κόσμο τώρα τελευταία. Άντε, λέει, να πάω λίγο ένα κολυμβητήριο, να γυμναστώ. Άντε, λέει, τώρα που να τρέχω Χαλκιδική, να πάω σε μια πισίνα.
0: Άλλο τώρα, άλλο τάρο. Άλλο πισίνα πάω να κάνω κολύμβηση να γυμναστώ. Άλλο πάω να δροσιστώ.
1: Παιδιά, στην πισίνα μου λείπει κάτι πολύ βασικό.
2: Τι σου λείπει?
1: Δεν έχει.
2: Πολύ κομμάτι.
1: Αυτό είναι το δεύτερο. Η άνοση.
2: Α,
1: ναι, ναι, ναι. Γιατί λίγο βουλιάζει και η πισίνα σε σχέση με τη θάλασσα.
2: Πάντως, πολλοί πιστεύουν, λέει, ότι το χλώριο είναι η βασική αιτία για τα κόκκινα μάτια. Που πολλοί λένε, αχ, έχω κόκκινα μάτια.
1: Αλλά και, δεν είναι.
0: Και για πολλά ακόμα, παιδιά.
2: Διάβασα κάτι που δεν ξέρω τώρα. Θα μας πούνε αυτοί που χρησιμοποιούν πισίνες έτσι το καλοκαίρι. Ότι το χλώριο αντιδρά με ουσίες.
0: Κάνει μια ένωση. Φτιάχνει τη διάθεση.
2: Ναι, περίμενε. Και είναι ο συνδυασμός χλώριο με υδρότα και τσισάκια.
0: Όχι, παιδιά, με στη πισίνα. Όχι.
2: Και δημιουργούνται λεύτες χλωραμίνες. Αυτές οι ενώσεις ευθύνονται για τον ερεθισμό των ματιών. Δηλαδή, αν δείτε εσείς κάποιους με κόκκινα μάτια μέσα στην πισίνα που θα πάτε εσείς να δροσιστείτε, να ξέρετε ότι κάποιος έχει κάνει τη βρωμοδουλειά.
0: Έχει κάνει και τσισάκια μέσα.
2: Έχει κάνει σίγουρα, το έχει βγει τουλάχιστον 3 σταγόνες.
0: Παιδιά, εντάξει, στη χημεία είμαστε σκράπες ούτως ή άλλως όλοι μας.
2: Ναι. Δεν, μίλα για σένα, Μιράντα.
0: Δεν θα βγάλουμε.
2: Εγώ έκανα ιδιαίτερα.
0: Συμπέρασμα.
1: Και εγώ άλλο αυτό.
0: Και...
1: είναι αυτό που στο τέλος σου λέγανε, δηλαδή αν δεν έκανε ιδιαίτερα, πόσο θα έγραφε. Με τα ιδιαίτερα, ξέρω εγώ, 6.
0: Λοιπόν, ας μείνουμε λίγο στα βασικά.
2: Είχες κόκκινα ματάκια, Μιράντα.
0: Μέσα στην πισίνα δεν κάνουμε καμία ανάγκη βιολογική.
1: Καμία.
2: Μόνο πορδίτσα. Το πόδο σαν υδρό μασάζ να φεύγει.
0: Το άμα θέλετε, σα κοιτάνε να βγάζετε μπουρμπουλίθε, νομίζω ότι είναι τζακούζι.
2: Όχι κόλπο. Κάνει και μια βουτιά, είσαι και κάνει ότι από το στόμα ότι το κάνει. Και βγαίνουν όλε μπουρμπουλίθε, δεν καταλαβαίνει ο άλλο από πού είναι.
0: Να ποιο πηγαίνει στι πισίνε, κύριε Ζωγκύρη.
1: Τώρα.
3: Εσείς ξέρετε ότι η Κωνσταντίνα Μιχαήλ δεν ακούει ποτέ σκέτο ράδιο.
4: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Ράδιο. Σκέτο. Όχι σκέτο ράδιο. Κοσμοράδιο, ναι. Κοσμοράδιο βεβαίως.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ο καιρός αλλάζει. Το κλίμα αλλάζει. Η αισθητική μας αλλάζει.
8: Τι έπαθες, φιλοσοφία?
7: Κατόγλου έπαθα. Έχει τη λύση για όλα τα παραπάνω. Εξοικονόμηση ενέργειας με ό,τι αποδοτικότερο σε θερμομόνωση και θερμοπροσώψεις. Την πιο ενημερωμένη συλλογή από πλακάκια, το πιο ενημερωμένο χρώμα τοπολείο και απίθανες ιδέες και για τον μπάνιο αλλά και για κάθε χώρο.
8: Ό,τι χρειάζεσαι σε δομικά υλικά και πάντα με τους καλύτερους όρους πληρωμής. Κατόγλου. Στα νέα μου δανειά και στο ανανεωμένο μας site κατόγλου.com.
9: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει. Με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει. Σε

0: ό,τι θέλετε το έχουμε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Σίγουρα δεν θέλουμε ιούς, hacker και κακόβουλα λογισμικά.
1: Όχι, έξω μακριά από εμάς.
0: Αυτές τις ψηφιακές απειλές που ειδικά αν έχετε επιχείρησης, τίποτα δεν θέλετε να τις απειλεί. Αν αναρωτιέστε πώς μπορείτε να την προστατεύσετε την επιχείρησή σας, με το Vodafone Business μπορείτε και φυσικά σας δίνει τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακαλύψτε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σας επιχείρηση στο Vodafone.gr καθετός business.
1: Έτσι συμβαίνει, έτσι για να είμαστε εξέγνιαστοί. Και λοιπόν, επειδή είστε άνθρωποι έτσι που ψεχουλεύετε τα πράγματα και έχετε το κινητό σας στο χέρι για παράδειγμα τώρα.
0: Το έχουμε, το έχουμε.
1: Τσακ, όχι εσείς παιδιά, οι φίλοι Κροατές.
2: Και εμείς το έχουμε.
1: Ναι, αλλά εμείς δεν μπορούμε να δηλώσουμε συμμετοχή για το δώρο.
2: Να μιλάμε στο
0: καλό.
1: Cineplex, διπλό εισιτήριο σας περιμένει αμέσως τώρα. Να πάτε να δείτε όποια ταινία θέλετε. Όποτε θέλετε, όπου σας βολεύει. Με όποιον θέλετε φυσικά.
0: Εννοείται, τα αφήνουμε όλα πάνω σας.
2: Και έχουν βγει και αρκετές ωραίες ταινίες, έτσι. Ειδικά το Μάικλ, να πάτε να δείτε, παιδιά, αν δεν το έχετε δει μέχρι τώρα.
1: Να δείτε.
0: Το Scary Movie.
1: Το Scary Movie.
2: Α, το Scary Movie, σωστό.
0: Και καινούριο.
1: Κλάψτε τα όλα.
2: Το 6 νομίζω πρέπει να είναι τώρα.
1: Είναι το σύνθημα.
0: Το 200 δεν πανάνε, εγώ θα το δω.
1: Παιδιά, παίζεται ακόμα και το Διάβολος φοράει Πράντα, ε. Μάλιστα.
2: Masters of the Universe, το He-Man.
1: Πάρα πολλά και ωραία παιδικά έχει επίσης για τους μικρούς φίλους και τους γονείς που τώρα επειδή ξελασκάρουν λίγο που ο πιχρός με τα σχολεία και αυτά. Μια απασχόληση είναι και αυτό. Άντε, για να κερδίσετε διπλή πρόσκληση για τα Cineplex, πάρετε το κινητό και μπείτε στο Viber.
2: Στο 6982-951-951, γράψτε τη λέξη Cineplex, το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε αμέσως τώρα τις συμμετοχές σας για να διεκδικήσετε το διπλό εισιτήριο για τα Cineplex.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ σας θέλουμε έτσι, με γρήγορση, ε.
1: Πολύ μεγάλη, καλές πίδες βγάζει.
0: Γεια σας και χαρά σας. Καλημέρα, φίλε Στέλιο, που είσαι στα Νέα Μουδανιά.
1: Γεια σου, Στέλιο.
0: Η Αλεξάνδρα εδώ και η Φιλένια.
1: Γεια σας, κορίτσια.
0: Η Φιλένια είναι στη Ρουμανία, μετράνε αντίστροφα για να κλείσουν τα σχολεία, λέει. Επιτέλους να γυρίσουμε πίσω.
1: Με το καλό, με το καλό.
0: Και σήμερα πανελλαδικές δίνουν τα παιδιά των γενικών λυκείων, αύριο το ΕΠΑΛ. Άντε, σιγά-σιγά.
2: Βόλτα, βόλτα στους δρόμους της πόλης να δούμε τι ανάσα παίρνουν οι φίλοι οδηγοί έξω.
3: Εκεί είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα. Υπάρχει μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό από την Ευκαρπία μέχρι την Πολύχνη με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Ενώ με κατεύθυνση προς τα δυτικά, το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από την Πηλαία και φτάνει μέχρι τις Σικές. Επίσης, συναντάμε καθυστερήσεις στην κάθοδο των Πεύκων, στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, στη Μανώλη Ανδρόνικου και στη Βασιλίσσης Όλγας στο ύψος της 28ης Οκτωβρίου. Μερικές ακόμη έχουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Βούλγαρη με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης, στην Βασιλίσσης Όλγας και στο ύψος της Μιχαήλ Ψελού εκεί προς Καλαμαριά και Χαριλάου, και παραμένει το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη. Λίγες καθυστερήσεις υπάρχουν πριν τα διόδια των Μαλγάρων αλλά και μετά από αυτά στο ύψος της Χαλάστρας. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Οτοβιζιόν.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

0: Καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Έφτασε η ώρα για το πρώτο μέρος των τηλεφωνημάτων. Έκπληξη, ξέρετε, το επιστήμα στο ραντεβού.
1: Βεβαίως, εδώ είμαστε και τα λέμε όλα για να ξέρετε. Και λέγαμε και λίγο πριν εμείς κάτι εκτός αέρα. Κάτσε να δούμε, το πούμε και εντός.

0: άνθρωπος απαντήσει αμέσως τώρα το τηλεφώνημα. Να το ξέρετε κι εσείς, γιατί ό,τι μαθαίνουμε που είναι χρήσιμο και ενδιαφέρον.
1: Σας το λέμε κι εσάς.
0: Βεβαίως. Και για τις. Περίμενε, που έστειλε.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Στεφανία.
2: Καλημέρα.
0: Από Θεσσαλονίκη σου τηλεφωνούμε. Εγώ είμαι η Μιράντα.
1: Εγώ είμαι ο Γιώργος.
3: Και εγώ ο Μάνος.
0: Και είμαστε από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Μπράβο.
0: Μετράς αντίστροφα.
3: Πέντε μέρες.
0: Τέσσερα, τρία, δύο, ένα, φτούξε ελευθερία.
3: Σωστά.
2: Ναι.
3: Είναι στην Κρήτη. Στην Κρήτη δεν είσαι?
2: Όχι στην Κρήτη.
3: Πού είσαι?
2: Στην Αθήνα είμαι.
3: Στην Αθήνα είσαι.
1: Κοντά έπρεπε.
0: Θέλεις να πας στην Κρήτη? Όχι. Πού θες να... Έλα, πες.
1: Όπου να είναι,
0: πες
1: λέει.
0: Ότι είμαι ένα τζίνι τώρα, ναι. Και έχεις μία ευχή μόνο.
3: Πού θες να πας?
0: Μπορώ να σε απελευθερώσω πέντε μέρες νωρίτερα και να πας κάπου. Πού θα θέλεις να είναι αυτό?
3: Μαλδίβες.
0: Πιάσε καλή κάτι εδώ, Ελλάδα, σιγά.
2: Εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, να πω.
0: Ναι, παιδί μου, πού θα σ' άρεσε να είσαι τώρα αυτή τη στιγμή? Αγαπημένη παραλία.
2: Είχα στην Κρήτη, ναι. Έχω μία φίλη. Θα ήθελα να πάω.
0: Ποια την ελευθερία?
3: Τη Στεφανία. Τι είναι ελευθερία,
2: την ελευθερία.
3: Εσύ είσαι,
2: ναι.
3: Στεφανία, ναι, μπερδεύτηκα.
1: Ό,τι να είναι, ρε.
0: Καλύτερα μην μιλάς για
1: λίγο. Λίγο, πάρε να ρεπώ πέντε λεπτά.
0: Λοιπόν, Στεφανία, επειδή άλλος τα στέλνει, άλλος δεν καταλαβαίνει.
3: Άλλος πίνει, άλλος μεθάει που λένε.
0: Λοιπόν, η φίλη σου η ελευθερία μας έστειλε μήνυμα για να σου πει υπομονή. Λίγο έμεινε, τον έφαγε στο γάιδαρο, έμεινε η ουρά. Είσαι εκπαιδευτικός, δασκάλα?
2: Ναι, ναι.
0: Άντε καλέ, ήταν τόσο δύσκολα.
2: Όχι, εντάξει, αλλά ξεκινήθηκα.
0: Αχ, ξεκινήθηκα. Αχ, γλυκούλα. Λοιπόν, με το καλό, δεν ξέρω αν θα σε βγάλει ο δρόμος και μπορέσει να πας στην ελευθερία. Σε ποιο μέρος είναι η φίλη σου στην Κρήτη?
2: Στα Χανιά.
0: Χανιά, είναι πολύ ωραία τα Χανιά, αν δεν πήγες να πας.
3: Ναι, αλλά σε πέντε μέρες τελειώνει και εκείνη, έτσι.
0: Οπότε, άντε, άντε, να βρεθείτε, κανονίστε.
1: Κάπου να συμπέσετε, βρε παιδί μου, άντε.
0: Πολλά φιλάκια, καλό καλοκαίρι.
2: Πάρα πολύ, επίσης.
0: Γεια!
1: Γεια!
0: Έτσι όμορφα και ωραία.
1: Βρε τη Στέφανη, ελευθερή. Πώς λέγαμε.
0: Στην Αναστασία να στείλω μια καλημέρα που πήγε Σαμπάναρο και Μακρόπουλο, λέει, στον Ντέο στην Παρασκευή με ποτάρα κερασμένα από το Κοσμοράδιο.
1: Πέρασε καλά.
0: Εκπληκτικά, λέει, ήταν εκπληκτικό και ο Σαμπάνης. Καλά, λέει, για το Μακρόπουλο τον έχω ξαναδεί. Δεν έχω λόγια, αλλά το Σαμπάνη, λέει, δεν τον είχα ξαναδεί.
3: Ένα boost πολύ από εσάς χρειάζεστε και το Κοσμοράδιο 95,1 το πραγματοποιεί αυτό το boost. Θα στο φέρνει.
0: Και λέει, ευχαριστούμε που μας ξεκουνήσετε από τον καναπέ. Πολύ βασικό.
1: Καλό, καλό και αυτό.
0: Και όταν σε λέμε, παιδιά, όλα αυτά τα δώρα που έχουμε, τα έχουμε για εσάς. Να ξεκουνιέστε, να περνάτε ωραία, το εννοούμε. Λοιπόν, στον περιφερειακό μετά την έξοδο Ρετζικίου προς ανατολικά έχουν κλείσει το δεξί ρεύμα πάνω στη γέφυρα. Έχει κινητοποιημένη Νταλίκα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, αυτό έχει ώρα που συμβαίνει.
3: Όχι.
0: Οχήματα σημάντησε από την αστυνομία. Έκανε μισή ώρα από Παπαγεωργίου εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Ο υπόλοιπος δρόμος λέει φεύγει οκ, μέχρι κάπα 12. Υπομονή, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε, Νικολέτα, για το ρεπορτάζ σου.
1: Να είσαι καλά.
0: Γενικότερα σήμερα τη τρελή υπομονή στους δρόμους παντού.
1: Τι να κάνεις.
0: Και με τα έργα εκεί στην Εθνική, στη Χαλάστρα, πριν μετά τα Μάλγαρα. Υπομονή τεράστια.
3: Τρέλα, τρέλα.
0: Το λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά, αλλά όταν χρειαστεί θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά. Γιατί δεν είναι τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Δήμητρα.
1: Πάει στο Μητρά.
0: Γιατί μας το έκλεισε, Δήμητρα?
3: Ναι, ξέρω, δεν ήθελε.
0: Γιατί, δεν της άρεσε η φωνή μου?
1: Δεν της άρεσε. Εγώ νόμιζα ότι πήρες να της πεις ότι είσαι από το λογιστήριο,
0: ναι.
1: Και ότι πρέπει να βγάλετε 20 ευρώ έξω να πάρουν αέρα.
0: Είπαν, έχουν πει τέτοιο πράγμα.
3: Ναι, ναι.
1: Καλή τη δρούσα, έτσι δεν την είχαν κλέψει?
0: Α, καλά.
1: Ναι.
0: Άμα το είχα ψευθεί αυτό το πράγμα, τι να πω. Τι να πω πραγματικά.
1: Είχε πει ότι γίνεται γύρωση με την ταινία που έχει πάνω το περιτάρικο.
0: Για τα χρυσαφικά, ότι είναι καλή αγωγή, ναι, του ρεύματος και βγάλετε και αυτά, τα έξω.
4: Ναι.
0: Καλημέρα, Νίκο.
4: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Γεια σου, Νίκο.
3: Γεια σου, Νίκο.
0: Καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
4: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Τα καλύτερα σου ευχόμαστε. Ποιοι είμαστε?
4: Σποπ.
0: Εγώ είμαι η Μιράντα.
1: Εγώ είμαι ο Γιώργος.
3: Και εγώ ο Μάνος.
0: Από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
3: Εμείς είμαστε.
0: Μας ξέρεις, ε?
4: Ναι, εννοείται.
0: Είσαι καθοδόν, πας πυργαδί και έφτασες, φτάνεις?
4: Πού? Τώρα,
0: που να είναι. Άντε με το καλό, γιατί το κορίτσι σου ανησυχεί λίγο. Σε έχει έγνοια, ρε παιδί μου. Βασικά,
4: ξέρω.
0: Η Δήμητρα μας έστειλε μήνυμα να σου πούμε πως, αν δεν το έχεις καταλάβει, ο άντρας των ονείρων μου, λέει, είναι αυτός. Ο δικός μου.
4: Αμοιβαία.
0: Και τι ωραία. Ο δικός μου Νίκος. Με καμία δεν σ' αλλάζει. έναν. Να ζήσεις μέχρι τα 100, έχεις πολλά να δώσεις στους ανθρώπους. Από το μικιό σου που σ' αγαπάει πολύ. Και να περνάτε όμορφα και από εμάς.
4: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Νίκο, ήρθες ερωτικός μετανάστης εδώ.
4: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Από πού?
0: Από Κρήτη.
4: Από
0: Ηράκλειο.
1: Έχουμε πολλά παρεδώσεις σήμερα με την Κρήτη.
3: Ναι, τι γίνεται. Ναι.
0: Γι' αυτό τη λέει και Μικιό. Πηγαίνετε καθόλου κάτω όμως?
4: Συνέχεια.
0: Μπράβο, μπράβο. Να περνάτε υπέροχα, καλό καλοκαίρι, Νίκο, χρόνια πολλά.
4: Καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια και χαρά.
3: Ρε την Κρήτη, έχουμε κι άλλον.
0: Φυσικά και ωραία. Έχουμε. Ένας χαμός γίνεται σήμερα. Πάρα πολύ χαμός. Μεγάλος και ωραίος. Και έτσι θέλουμε κι εσείς τα τηλεφωνήματα έκπληξη που συμβαίνουν και τα ακούτε στα αυτάκια σας.
1: Τα βρίσκετε μετά και στο κοσμοράδιο.gr, εκεί που υπάρχει μια πολύ ωραία ενότητα, το πρωινό στο Κοσμοράδιο podcast. Mm-hmm. Πατάτε, ακούτε τα ωραία μας, τα τηλεφωνήματά μας, τις συνεντεύξεις με καλλιτέχνες, όλα. Βεβαίως, βεβαίως.
0: Λοιπόν, ένα ακόμη τώρα, ακούσουμε.
1: Να πάμε, να πάμε.
0: Γιατί πρέπει. Κάτσε, ποιος είναι τώρα, η Ποπή. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη, να πούμε.
1: Α, γιορτάζουν σήμερα.
3: Γιορτάζουνε.
1: Χρόνια πολλά στην αδέλφη μου. Στα Χανιά είναι και αυτή, μάλλον.
3: Και αυτή!
1: Ναι.
3: Τι γίνεται, ρε φίλε.
0: Της Αγίας Καλλιόπης σήμερα. Βεβαίως, βεβαίως.
3: Ποπή.
0: Και θέλουμε.
1: Έχω κι άλλη μία που είναι στην Κύπρο τώρα που το θυμήθηκα.
0: Ότι καλή, καλή. Πολλές ξαδέρφες προκύπτουν. Εσύ, τι έπαθε τελευταία.
1: Αυτές είχα πάντα.
0: Γιατί τις είχες ξεχάσει, ένα κόμμα πέρα.
1: Αν δεν καλή που τις είχες ξεχάσει.
0: Εγώ δεν θυμάμαι να έχεις αναφέρει. Πώς την έχεις.
1: Τις ξαδέρφες μου.
0: Ναι.
1: Είμαστε καλά.
0: Χτυπιέσαι τώρα, μωρέ, δεν πειράζει. Όχι εσύ, Γιώργο. Τίποτα, κάτι ένα ξάδερφο θυμήθηκα τώρα. Χτυπιόταν κάτι ώρες έτσι που ξεχνούσε τους συγγενείς του. Και...
1: Εγώ δεν ξέχασα, παιδάκι μου, τους συγγενείς μου. Είστε καλά σου. Απλά είμαστε μακριά ένας από τον άλλο τώρα. Τι να κάνουμε.
0: Καλά, εντάξει.
1: Πού να βρεθούμε.
0: Θες να πας να τους βρεις.
1: Θες να με στείλεις.
0: Όχι, παιδί μου,
1: θα
0: για
1: σου δώσω ένα link.
0: Για διακοπές που δεν έχεις κανονίσει.
1: Ναι, ναι. Θα πάω στον ξαδέρφο μου τα Χανιά.
0: Ξαδέρφε μου,
1: ήρθα. Θα με βάλεις στον μπάγκο να πουλάω τσάντες και σκράντσεις.
0: Και τι ωραία.
1: Πολύ ωραία είναι.
0: Ναι, μου έχεις πάρει μια τσάντα αυτή, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Α, πολύ ωραία. Πολύ εθεκτική. Διαμαντή.
4: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Διαμαντή.
0: Τι ωραία φωνή έχεις.
1: Πολύ ραδιοφωνικός ο Διαμαντής.
3: Μόλις ξύπνησε.
0: Διαμαντή, πήραμε να σου πούμε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
1: Χρόνια πολλά.
3: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
0: Από το Κοσμοράδιο 95,1. Πάρε μια ανάσα, βρε Διαμαντή μου. Νόμιζα κάτι έπαθες.
4: Όχι, όλα καλά.
0: Είσαι για σεζόν χανιώτικη. Όχι, χανιώτη, σκέτο.
4: Ναι.
0: Θα ήθελες να είναι χανιώτικη σεζόν που κάνεις?
1: Τι να είναι?
4: Εδώ είναι.
0: Όχι χανιώτικη, όχι χανιώτικη, στα Χανιά εννοώ.
4: Ένα πρόβλημα.
3: Να τρέχει τώρα.
1: Θέλετε λέει πρωινιάτικα τώρα, παρατήστε με εδώ στη Χανιώτη.
0: Πώς τα περνάς, πώς είσαι?
4: Περνά πάρα πολύ ωραία.
0: Μπράβο.
4: Είναι πολύ καλά.
0: Ακούγεσαι, έτσι, power. Είσαι...
3: Είναι αρχή σεζόν ακόμα. Θα ξαναπάρω τον Αύγουστο.
0: Έχει έρθει κόσμος, όλα καλά?
4: Εντάξει, είδαμε ακόμα, αλλά πάει αρκετά καλά.
0: Είσαι στην εστίαση, είσαι κάτι τέτοιο, Διαμαντή?
4: Ναι, είμαι στη ξενοδοχείο.
0: Α, μπουρμπουάρ αφήνουν, θα ρωτούσα, αλλά τώρα στο ξενοδοχείο μπορεί να μην αφήνουν, ναι. Κάτι γίνεται.
4: Όταν ξενοδοχειοπόμαστε, εμείς την αφήνουν.
0: Ωραία. Ωραία. Να συνέχει να γεμίσει, σου εύχομαι, ο κουμπαράς, η τσέπη, το. Τι άλλο.
1: Πουγκί.
0: Το πουγκί.
1: Τι θα πεις, δεν ξέρω.
0: Όπου έχεις και βάζεις τα μπουρμπούρια σου. Διαμαντή, οι ευχές και από εμάς. Χρόνια πολλά και όλα τα καλά του κόσμου. Από τον ξάδερφό σου το συνονόματο.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σ' ακούει τώρα, αυτό σου έκανε την έκπληξη. Εντάξει.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον ξάδερφο.
0: Σ' ακούει και χαμογελάει και να έχεις μια υπέροχη μέρα και μια υπέροχη σεζόν. Φιλάκια.
4: Καλή συνέχεια,
1: βαριά. Γεια, bye bye.
3: Γεια χαρά, καλή συνέχεια.
1: Αυτά προς το παρόν, γιατί έχουμε και δεύτερο μέρος από ένα τηλεφωνηματά έκπληξη.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
5: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Η ώρα είναι 9.
5: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
8: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
9: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
8: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
10: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Χωρίς νερό έως τη 1 το μεσημέρι, 3 οικισμοί του Δήμου Λαγκαδά. Πανελλαδικές 2026. Αυλαία σήμερα για τους υποψήφιους των ΓΕΛ στα μαθήματα προσανατολισμού. Εξετάζονται σε ιστορία, φυσική και οικονομία. Κρήτη. 61 παράνομοι μετανάστες διασώθηκαν σε 2 επιχειρήσεις στα νότια του νησιού. Τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου στο αεροσκάφος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Κατευθυνόταν προς την Κύπρο. Kansas City. 9 τραυματίες από πυροβολισμούς κοντά στη βάση της Εθνικής Ομάδας της Αγγλίας για το Παγκόσμιο Κύπελο. 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 70%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Ποιες δουλειές σύμφωνα με τη Microsoft κινδυνεύουν από την τεχνητή νοημοσύνη και ποιες όχι?
3: Δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ από το PharmaTip για εκπληκτικά κορεάτικα προϊόντα θα γίνει δική σας.
4: Φυσικά, πρωινά τηλεφωνήματα στο δεύτερο μας μέρος, τα αγαπημένα σας πρόσωπα και όλες οι επιτυχίες, γιατί είμαστε το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: σας, καλή εβδομάδα σε όλους. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ας ψάξουμε να βρούμε τώρα ένα ταλέντο, μια ικανότητα που δεν έχουμε, αλλά θα θέλαμε να έχουμε. Μάλλον δεν θα θέλεις να μπορείς να τραγουδάς.
2: Να γλύψα τον αγκώνα μου με τη γλώσσα. Να
3: δεν μπορώ να τον γλύψω.
0: Μπορεί.
3: Όχι, δεν ξέρω, αλλά να γλύψεις με τη γλώσσα σου μόνο μπορείς.
1: Κάτι να σου φανεί λίγο χρήσιμο, να βγάλεις κανένα φράγκο.
0: Τώρα τι, άμα μπορώ και πω.
3: Θα βγάζα το καπέλο του, θα καθόταν εδώ στη Τσιμισκή και θα γλύψω τον αγκώνα. Πώς άλλο παίζει, βιολί ή κάνει τέτοιο. Μάλλον θα κάνω αυτό, θα του ρίχνανε ένα 2 ευρώ.
0: Μπορείτε εσείς να γλύψετε τον αγκώνα σας.
1: Τόσο πολύ θα ρίχνε εσύ άμα τον έβλεπε να γλύψει τον αγκώνα.
3: Εννοείται και 5 ευρώ, μη σου πω.
1: Πω, τι να πω, μπορεί να έχω υποτιμήσει αυτές τις ικανότητες τελικά.
2: Θες να γλύψεις τον αγκώνα μου.
1: Όχι, βέβαια.
3: Γιατί γλύψει τον αγκώνα σπρονιάτικα.
1: Ένα ταλέντο ψάχνω, μια ικανότητα. Εγώ δεν θα έλεγα να μπορεί να τραγουδάει κανονικά όπως τραγουδάς εσύ, Γιώργο, εξαιρετικά.
3: Ναι, ευχαριστώ. Θα ήθελα να έχω το ταλέντο να μπορώ να τηρήσω μια δίαιτα. δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα.
0: Να πας να τηρείς το πρόγραμμα, πηγαίνεις στο γυμναστήριο τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα.
3: Αυτό δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Να πάτε εσείς.
1: Κινήσουμε το πρώτο. Φίλοι και φίλες, σειρά σας να μας γράψετε τι θα θέλετε να έχετε ως ταλέντο ή ικανότητα. Δεν θα θέλετε, ρε παιδιά, να έχετε την ικανότητα του Αλκαράθ, θα πω, ή του Τζόκοβιτ. Ταινίστες είναι αυτοί.
0: Λοιπόν, είναι μεγάλη σε ηλικία, Μιράντα, δεν θέλω.
1: Είναι μεγάλος ποιος, ο Αλκαράθ.
0: Ο Τζόκοβιτς.
1: Που δεν είναι ούτε 30.
3: Και ο Τζόκοβιτς είναι. Δεν είστε.
1: 43. Πόσο είναι.
3: Α, εντάξει.
0: Πιο κάτω είναι.
1: Είναι
0: από 43.
3: 39 είναι ο Τζόκοβιτς.
1: Α, το μεγάλο σας. Συγγνώμη, είναι
3: όλε. Θα ήθελες. Ο Αλκαράθ Καρλός.
1: Ναι.
3: Ο Καρλός είναι 23, παιδιά.
0: Εντάξει.
3: Μισά σου! Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, ήρθε η δική σας ώρα να απαντήσετε στο Facebook. Facebook.com/κοσμοράδιο 951. Ποιο ταλέντο ή ικανότητα που δεν έχετε, θα θέλατε να έχετε.

0: παρακαλώ, μείνετε εδώ συντονισμένοι. Αυτό είναι το πρωινό σα. Το πρωινό στο Κοσμοράδιο είναι 5,1.
1: Σε ποιο τώρα να παρακαλά. Βρε, όπου και να ψάξει, εδώ θα καταλήξει το πρωινό. Αλλά ξέρετε, παιδιά, πού μπορεί να μπερδευτεί όταν ψάχνει για ασφάλεια. Να καταλάβει του όρου, τι καλύψει, τα ψηλά γράμματα. Δεν είναι και τόσο απλό.
2: Δεν έχει δίκιο.
1: Απλό είναι όμω να μην χρειάζεται να τα ξέρει όλα, αλλά να μπορεί να συγκρίνει εύκολα σε πάνω από 25 ασφαλιστικέ, για παράδειγμα. Όπω κάνει μπαίνοντα στο insurance market. Βλέπει καθαρά τι σου ταιριάζει. Έχει ανθρώπου δίπλα σου όλο το 24ωρο. Σε βοηθούν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστευόμαστε ήδη και το εμπιστεύονται εκατοντάδε χιλιάδε άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα.
2: Insurance market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στου δρόμου μα.
0: Σοφία, έχουμε κίνηση. Ταλαιπωρούνται οι φίλοι, οδηγεί.
3: Αρκετά όσοι είναι στον περιφερειακό, από την Ευκαρπία μέχρι την Πολύχνη, με κατεύθυνση προ τα ανατολικά υπάρχει μποτιλιάρισμα και με κατεύθυνση προ τα δυτικά, από την Πηλαία μέχρι τι Σικέ. Λίγε καθυστερήσει έχουμε στην κάθοδο των Πεύκων, στην κάθοδο τη Μίκη Θεοδωράκη στο ύψο τη Νεάπολη. Μερικέ ακόμη συναντάμε και στην Βασιλίση Όλγα στο ύψο τη 28η Οκτωβρίου. Στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψο τη Βούλγαρη, με κατεύθυνση προ το κέντρο τη πόλη, έχουμε καθυστερήσει. Ενώ παραμένει και το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκη, στην Εθνική Οδό από Κατερίνη βασικά προ Θεσσαλονίκη, λίγο πριν τα διόδια των Μαλγάρων, αλλά και μετά από αυτά.

0: αν αισθάνεστε πολύ νέοι, να σας πω ότι συμπληρώνονται 25 χρόνια από την πρώτη ταινία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.
1: Καλά. Γιατί?
2: Ούτως ή άλλως δεν αισθάνομαι πολύ νέο. Αλλά να σας πω κάτι, θα αισθανθούμε λίγο νεολαία. Με την Αναστασία παρέα, 15 του μήνα, την επόμενη Δευτέρα, δηλαδή, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία Αριστοτέλους για μια υπέροχη συναυλία με ελεύθερη προσέλευση για όλους.
1: Και βεβαίως, ο διαγωνισμός που τρέχει για Meet & Greet στο Instagram. Εκεί μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για να τη γνωρίσετε από κοντά, να δείτε μετά τη συναυλία από πολύ ξεχωριστό χώρο, ένα VIP area που θα υπάρχει. Εκπλήξεις που κάνει για σας μόνο το αγαπημένο σας ραδιόφωνο, το Κοσμοράδιο. Έτσι και τώρα. Ακούμε και το.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, προσπαθούμε να καλέσουμε και άλλα αγαπημένα πρόσωπα.
0: Αλλά δεν θα τα καλέσουμε.
1: Όχι, τα καλούμε.
0: Τα καλούμε, αλλά δεν μας το σηκώνουν. Λοιπόν.
1: Άλλο δεν.
0: Το τηλέφωνο, έτσι.
1: Άλλο δεν καλούμε, άλλο δεν σηκώνουν. Εμείς το χρέος μας το κάνουμε, να ξέρετε. Λεμονιά από την Ιρλανδία. Φυλάκια πολλά. Δεν θα μπορέσουμε να ξανακαλέσουμε τον Παναγιώτη, το γιώκα σου. Να το χαίρεσαι, να είναι ευτυχισμένο, να είναι γερό. Να περνά πολύ ωραία και στην Ιρλανδία. Μας στέλνει κάτι φωτογραφίες και βίντεο. Η λεμονιά, εντάξει, όνειρο, ξέρετε, είναι καταπράσινο το μέρος αυτό.
0: Χειμώνα να μας στέλνει, που έχει κρύο.
1: Καλημέρα, Στάφη!
3: Καλημέρα!
2: Γεια σου, Στάφη!
0: Γεια σου, Στάφη!
1: Τι γίνεται, βρε!
3: Καλημέρα, έχω πάρει μυρωδιά τι συμβαίνει.
2: Ορίστε, για πες.
1: Λέγε, πες τα όλα.
3: Γιατί. Ο συνάδελφο, ο συνέδερο.
1: Ναι. Ο Βασίλης.
3: Μαζί ο Βασίλης.
1: Τι κάνει ο Βασίλης, να σου πω.
3: Κάνει
1: ως συνοδηγός βοηθάει καθόλου ή στέλνει μόνο μηνύματα στο Κοσμοράδιο να σου κάνουμε εμείς καζούρα?
3: Εγώ είμαι ο συνοδηγός προκειμένου.
1: Αλήθεια,
2: μάλιστα.
1: Τον έβαλες να οδηγήσει. Καλά το έκανες.
3: Θα οδηγήσει και θα οδηγήσει αρκετή ώρα. Με Πελοπόννησο σήμερα.
1: Πω. Από πού ξεκινήσατε, Στάθη?
3: Από Θεσσαλονίκη.
1: Και ο προορισμός είναι ακριβώς.
3: Πελοπόννησο.
0: Όντως.
1: Ποια πόλη?
3: Τρίπολη.
2: Ωραία, τι Πελοπόννησο είναι και τον Ναύπλιο, α πούμε, που είναι πιο πάνω, κατάλαβε.
3: Στάθη. Τον Εστάξιο, να έχετε stand-by το.
1: Ποιο?
3: Το να πει. Εργασία.
1: Ποιο?
0: Ποιο το?
1: Το γιατρό εργασία.
3: Θα τον στάξω
0: στη δουλειά μα. Νόμιζα μήπω θα τον πήγαινε εκεί στην Τρίπολη, που στο 124 πτέρυγα βασική εκπαίδευση. Στην Μάλλα που έχει εκεί στην Τρίπολη.
1: Άλλε δουλειέ έχουν τα παιδιά. Πόσα χιλιόμετρα, παιδιά, είναι αυτό το ταξίδι?
0: Πολλά. Το έχω κάνει, Μιράντα.
3: 800-800, ναι.
1: Και εσεί έχετε μεγάλο όχημα φορτηγό τύπου, Νταλίκα?
3: Άγιο
1: ταχύ, εντάξει. Γιατί θα έλεγα πόσο καύσιμο καίτε, πόσο κοστίζει όλο αυτό. Α, το τέλο πάντων. Μια χαρά! Και τι πάτε να κάνετε εκεί?
3: Πάμε να δούμε κάποια πράγματα σχετικά με το φυσικό αέριο και το μέλλον στην περιοχή.
1: Πώς το βλέπεις το μέλλον του φυσικού αερίου, Στάθη και Βασίλη, στη χώρα μας?
3: Λαμπρό.
2: Λαμπρό.
1: Α, ωραία, να συνδεθεί.
2: Αν δεν μπαινέψει το σπίτι σου.
1: Η Πελοπόννησος έχει συνδεθεί?
3: Έχει, ναι, έχει αρκετό.
1: Απλά...
3: Έχει αρκετή δύσβηση με διάφορες περιοχές και αναμένεται φέτος ή του χρόνου
1: η επέκταση.
3: Να υπάρξει και δεύτερο γύρο.
1: Πολύ ωραία.
0: Α, ωραία.
1: Άντε, παιδιά, να τα κάνετε όλα όπως πρέπει. Θα βγείτε καμιά βόλτα, κανένα ποτάκι, κανένα κρασάκι, κάτι.
3: Κάτι, θα κάνουμε.
1: Αλίμον.
3: Γιατί. Ένα κρασάκι, πιστεύω, φαγητό.
1: Ο οδηγός. Ο οδηγός πρέπει να ξαποστάσει κιόλας, ε. Καταλαβαίνεις. Θα σου γκρινιάζει μετά. Τι λέει?
3: Θα κάνουμε μια
1: στάση στη Λάρισα. Άστα με, που πολύ ωραία.
3: Στη Λάρισα όμως άμα τον θέλει.
2: Μάλιστα.
1: Χρήσιμη πληροφορία, έχει πολύ ζέστα, παιδιά, εκεί να ξέρετε.
2: Ζέστα. Ούτε καν ζέστη, ζέστα έχει, να ξέρετε.
1: Καλό υπόλοιπο στη διαδρομή σας, να πάνε όλα καλά, φιλιά πολλά.
2: Τα φιλιά μας.
0: Γεια σας, παιδιά, για χαρά.
2: 603 είναι τα χιλιόμετρα.
0: Μόνο
2: είπανε.
0: Εντάξει. 800-900
2: είπαν. Βάλανε, του τσιμπήσαν λίγο.
1: Από Θεσσαλονίκη, Τρίπολη.
2: Λένε πως πιθανά πάνε, έλα.
0: Έχω πάει από εδώ με τρένο μέχρι την Αθήνα. Από την Αθήνα πήρα το λεωφορείο και πήγα Κόρυφο και από Κόρυφο.
1: Δεν πιάνετε. Ο δικός λέμε να το κάνεις αυτό.
2: Τι οδηγούσε, τρε σημαίνει.
1: Έχει μεγάλη διαφορά, ρε γόρι μου.
0: Θα το προτιμούσα, παιδιά, να σα πω την αλήθεια.
1: Καλημέρα!
3: Πάλι εγώ είμαι.
0: Πάλι.
1: Όχι, πάλι σένα πήγαμε.
2: Ωραία, ναι. Καλά πήγε αυτό.
0: Άντε, άντε.
2: 630 χιλιόμετρα, να ξέρεις. Γι' αυτό σε πήραμε επίτηδες.
1: Πώς τα βρήκες 800 εσύ? Τέλος, πώς πάνε από άλλο δρόμο.
2: Από πού, από γύρω, γύρω από την Ιωνία εδώ.
1: Λες,
2: πώς
1: ήταν πιο εύκολο από εκεί. Λοιπόν, ας πάρουμε την Πόπη τώρα καλύτερα. Που έχει τη γιορτή τη.
2: Πού είναι η Πόπη, ωραίο, πού είναι η Πόπη. Πού είναι η Πόπη,
1: ωραίο, πού είναι η Πόπη.
0: Χρόνια πολλά στην Πόπη.
1: Πόπη, παπάκι, περιμένετε καλά, χτυπήσε άλλη μια φορά. Στη δουλειά είναι η κοπέλα. Δουλεύει, μπορεί να.
2: Σαν τη γιαγιά μου την καλλιά.
1: Πε το πιτρολόγιο, τσίκι, τσίκι, τσίκι. Θα παίρνει την παραγγελία τώρα, χτυπάει το
2: φω. Πολύ αυτό το λάμδα με το ή.
1: Γεια σου, Φανή, που μα έστειλε να καλέσουμε την Πόπη τη συνάδελφο.
2: Γεια σου, Φανή.
1: Φιλιά, πολύ.
2: Δεν απαντάει.
1: Ευτυχώ, ελπίζουμε να μπορεί να κερνούσε εκείνη την ώρα και να.
2: Μπορεί, μπορεί μετά με τα πτυφούρια στο χέρι.
1: Πτυφούρ, αυτά με την παρμελάδα.
2: Α, ωραία δεν είναι. Να είχαμε τώρα.
1: Θα πιθύσα λίγο αυτά.
2: Να βουτήξω λίγο στο φραπέ.
0: Όχι, κάνουμε διατροφή.
2: Δεν είπα να φάσει εσύ, παιδάκι μου, για μένα ήθελα.
1: Μη φάσει εσύ, θα φάω κι εγώ.
0: Και εσύ θα φας.
1: Ναι.
0: Και εσύ.
1: Μαρίνα.
4: Ναι.
1: Έλα,
2: γεια σου, Μαρίνα.
1: Καλημέρα. Στο πιο έξυπνο γλυκό κορίτσι που σήμερα έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
2: Για τα γενέθλια σου.
1: Πώς νιώθεις? Μπράβο. Έκλεισε 18.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς πάνε οι πανελλαδικές κοριτσάκι μας?
4: Καλά πάνε. Ναι. Ένα μάθημα έμεινε και τέλος.
2: Τίποτα, άντε, άντε, άντε. Φτούξε ελευθερία.
1: Τι δίνεις αύριο με το καλό?
4: Υγιεινή.
1: Υγιεινή.
4: Στο επάλληλο.
1: Α, μα, ναι, στο επάλληλο, ναι. Πολύ ωραία. Α, και τι θέλεις να περάσεις?
4: Ιδανικά, διετρικό.
1: Oh.
4: Το ρωτήνι.
1: Σου το ευχόμαστε.
2: Με το καλό, με το καλό.
1: Να πραγματοποιηθεί. Τα πήγες καλά μέχρι τώρα, έτσι?
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο, μπράβο. Κάνεις περήφανο όλο το σόι, να ξέρεις. Μαρίνα, είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1. Έχεις ευχές και χρόνια πολλά εκτός από εμάς. Να είσαι ευτυχισμένη και σούπερ δυνατή από τους γονείς και τον βαφτισιμιό σου, τον Άγγελο.
4: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και σε εσάς και στους δικούς γονείς.
1: Η Βάσο μας έστειλε το μήνυμα. Και η θεία σου είναι αυτή, σωστά?
4: Ναι, ναι, ναι,
1: τα...
4: την ίδια έκπληξη έκανε και
1: η μαμά. Αχ, καλέ, τι γίνεται, χαμός. Το αποκωδικοποίησα. Μαρινάκη, τι θα κάνεις μετά? Θα είναι οι πρώτες σου διακοπές, έτσι.
0: Πού θα πας, σε ποιο νησί?
1: Ανεξάρτητη.
4: Α, Ήος θα πάμε.
0: Κλασικά.
1: Ήο.
2: Ρεμίστερε.
1: Μαρίνα, σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Καλό καλοκαίρι, να γράψεις υπέροχα. Και αύριο και καλά αποτελέσματα. Φιλάκια πολλά από όλους στο Κοσμοράδιο.
0: Φιλάκια!
2: Φιλάκια!
0: Ξέρετε,
2: φαγή μαρμάνκα.
0: Ξέρετε τι γίνεται.
2: Συγγνώμη, μεγάλη άνθρωπη, δεν τρέπεστε να κάνετε ήο.
0: Έχετε πάει. Έχετε πάει. Μιράντα, έχει πάει. Γιώργο?
2: Όχι, όχι.
0: Ωραία πράγματα γίνονται στην Ήο, να ξέρετε. Να μην ακούει μαμά.
2: Α, μην τα πούμε όλα τώρα.
1: Δεν είναι μόνο αυτή η πλευρά τη Ήου και του νησιού. Εντάξει. Όλα τα νησιά έχουν και το
0: party
1: feeling, έχουν και το πιο χαλαρό. Εντάξει. Και εγώ αν ήμουν τώρα τελειόφοιτη, θα ήθελα να πω.
2: Όλα τα νησιά έχουν.
1: Βέβαια.
2: Όλα. Εγώ πάω στη Θάσο, έχει τέτοια πλευρά που
0: έχει. Έχει, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Δήμητρα.
5: Καλημέρα.
2: Γεια σου, Δήμητρα.
1: Από το Κοσμοράδιο 95,1 πήραμε να σου πούμε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
2: Χρόνια πολλά.
5: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Χρόνια
2: πολλά και ευτυχισμένα.
1: Μας είπαν ότι είσαι τρελοκομείο, ισχύει? Μας είπαν ότι είσαι τρελοκομείο.
5: Εντάξει.
0: Κάτι
5: κάνει.
2: Κρατιέμαι λίγο.
1: Ακούγεσαι γενικά πολύ, πολύ σοβαρή πάντως.
2: Ναι, ναι, για τρελοκομείο δεν μας έπεισες, να ξέρεις.
1: Αλλά.
5: Έλα. Όταν πρέπει, όταν πρέπει.
2: Α, okay. Τώρα είναι το καλημέρα σας, ναι.
1: Είναι πρωί. Είσαι και στη δουλειά?
5: Όχι, είμαι σπίτι. Σήμερα δεν δουλεύω.
1: Πολύ καλά κάνεις να βρεις χρόνο να δεις και τις φίλες σου. Την αγαθή, τη Σοφία, την Αθανασία και την αδερφή σου τη Ζωή που έστειλαν μήνυμα να σε καλέσουμε και να σου ευχηθούμε τα καλύτερα από αυτές.
5: Τις αγαπώ.
1: Να περάσει υπέροχα. Φιλάκια!
2: Φιλάκια πολλά! Bye bye!
1: Κομπλέ.
2: Αυτά.
0: Αυτά.
2: Ωραία. Αυτά ήταν τα τηλεφωνήματα μας. Τα έκπληξη, ξέρετε. Αλλά σε λίγο σας έχουμε κι άλλα πολύ ωραία. Γι' αυτό μείνετε εδώ.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
7: Καλλιτέχνης
6: Χρήστος Μενιδιάτης.
7: Τίτλος:
6: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή μας εβδομάδα. 8 του Ιούνιου. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη για άλλη μια φορά να πούμε. Την Πόπη, την Ποπάρα, την Ποπίτσα.
1: Χρόνια πολλά σε όλες τις Καλλιόπες που δεν απάντησα.
0: Επίσης.
1: Τα τηλέφωνα που τους πήραμε.
0: Και αυτό. Όπου και σας βρίσκουμε, καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο.
1: Που γεια σου, Γιώργο.
0: Στην Αθήνα με την σύζυγό του την Άννα.
1: Γεια σου, Άννα.
0: Και τον γιο τον Κωνσταντίνο.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνο.
0: Έτσι είναι επίσκεψη εκεί. Εργάζονται κιόλας εξ αποστάσεως βεβαίως. Έχουμε κι εμείς κάτι δουλίτσες εδώ να συντονίσουμε.
1: Δουλίτσες.
0: Όλα. Δουλίτσες, δεν μπορώ να τα πω.
1: Δουλίτσες.
0: Κάνω business.
1: Κάνεις business.
0: Κάνω business.
1: Πίσω από το μικρόφωνο.
0: Κάνω business.
1: Ωραία.
0: Όπου και αν σας βρίσκουμε, ελπίζω να περνάτε πάρα πάρα πολύ όμορφα. Να ξέρετε πως έχουμε. Τι διαγωνισμό.
1: Τι έχουμε.
0: Λοιπόν, να πούμε λίγο τι τρέχει και στο Instagram διαγωνισμό για το Μαζονάκι.
1: Τρέχει. Αλήθεια είναι.
0: Σήμερα κληρώνει.
1: Ολοκληρώνεται σήμερα, οπότε έχετε μια πολύ ωραία ευκαιρία να μπείτε τώρα στο Instagram του Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο κατά παύλα 951.
2: Δείτε την ανάλυση του διαγωνισμού. Γρήγορα, γιατί την Τετάρτη έρχεται ο Γιώργος Μαζονάκης σε μια μοναδική συναυλία έτσι με το Κοσμοράδιο 95,1. Γιατί θα είναι πολύ συναυλιακό αυτό το καλοκαίρι φέτος και θα γίνει χαμός, το ξέρετε.
1: Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης μαζί του θα είναι και ο Τρανός επίσης, θα περάσει και αυτός.
0: Μαμέ.
1: Και όπως είπαμε, στο Instagram του Κοσμοράδιο είναι πρώτη καρφιτσωμένη η ανάρτηση. Μπορείτε να τη βρείτε.
0: Πιστέψτε στον εαυτό σας, την τύχη σας, διεκδικήστε το. Οπότε οι διπλές προσκλήσεις, ό,τι έχουμε εξασφαλίσει, είναι για εσάς για να περνάμε υπέροχα.

Πάλι πάλι μόνο με αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: πάμε για ένα σαφάρι, τι θα λέγατε. Τώρα έχει ζέστη, βέβαια, δεν είμαστε για εκεί.
1: Άσε, καλά είμαστε εδώ που είμαστε. Άσε να κάνει τα δικά τη η Ρία Ελληνίδου που σαρώνει. Εσείς πάντως, αν δεν μπορείτε να κάνετε τα βασικά με το κινητό σας γιατί χάλεσε η συσκευή, η υπηρεσία Vodafone Text Service κάνει την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή, εντοπίζει το πρόβλημα, προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία και κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση.
2: Αυτό είναι ό,τι καλύτερο, εντάξει, να έχεις την υποστήριξη που χρειάζεται.
1: Ακριβώς, και με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση, να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες.
2: Είναι ωραίο να έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Πάμε τώρα για βόλτα στους δρόμους της πόλης. Ευθύς αμέσως, Σοφία θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη.
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Ευκαρπίας μέχρι την Πολύχνη με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και στο ύψος της Τούμπας υπάρχει μποτιλιάρισμα προς ανατολικά, ενώ με κατεύθυνση προς τα δυτικά το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από την Τούμπα και φτάνει μέχρι τις Σικές. Λίγες καθυστερήσεις συναντάμε και στην καθοδό της Μίκη Θεοδωράκη αυτή τη στιγμή στο ύψος της Νεάπολης, στην Τσιμισκή στο ύψος της Παλαιών Πατρών Γερμανού, στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης, λίγες ακόμη στην Βασιλίση Όλγα στο ύψος της 28ης Οκτωβρίου.
1: Συγγνώμη λίγο να πούμε ότι στη Στρατού εκεί που υπάρχει πρόβλημα με κλείσει ο δρόμος.
2: Στρατού Δελφών εκεί σε εκείνο το σημείο.
1: Πήρε φωτιά ένα διαμέρισμα. Γι' αυτό και είναι πάνω από Θεσσαλονίκη. Οπότε έχει κινητοποιηθεί όλος ο μηχανισμός.
2: Μακάρι να πάνε όλα καλά.
3: Και έχουμε και ακόμη καθυστερήσεις στην Εθνική Οδό από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη μετά τα διόδια των Μαλγάρων στο ύψος της Χαλάστρας. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί

0: Και κρατάω εδώ κάτι σοκολατάκια που ήρθαν κατευθείαν από το Augsburg. Ζόχα και Αλέξανδρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάκια, μόλις ξεπροβροδίσαμε. Και λένε και κόσμο, δηλαδή είναι φτιαγμένα χειροκίνητα.
1: Ναι. Με πλανήτες, με τέτοια, με τα πάντα.
0: Για το κόσμο ράδιο και το πρωινό που τόσο πολύ αγαπάνε τα παιδιά.
1: Μας ακούν τα παιδιά εκεί από μακριά, τους κάνουμε παρέα κάθε μέρα.
0: Ναι! Τι ωραία,
1: και
0: λοιπόν.
1: Να τους ακούτε τώρα στο βάθος.
2: Φιλιά, σπαγιά, παιδιά. Τι φτιάχνει ένας συναχωμένος ζαχαροπλάστης?
0: Συναχωμένος ζαχαροπλάστης. Κάτι με αψού.
2: Κοντά είσαι.
0: Πάτε πάλι κοντά είμαι.
2: Έλα, κοντά είσαι. Πάντα μοιράτα είσαι πάρα πολύ κοντά.
1: Χριστέ μου.
2: Γλυκά τα ψού.
1: Δεν μπορεί να αντέχω.
0: Καλό ήταν αυτό.

0: Μην ανησυχείτε, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε φυσικά και ο Γιώργος Σαμπάνης είναι εδώ, Παρασκευή και Σάββατο, στο Ντέους, παρέα με τον ένα και μοναδικό Νίκο Μακρόπουλο.
1: Και περάστε πάρα πολύ καλά όσοι πήγατε με ποτό κερασμένο από το Κοσμοράδιο, 95,1. Και έχουμε και άλλα δώρα.
0: Ωχ, παιδιά, είδατε την έκθεση της Microsoft. Όχι. Υπάρχουν, λέει, κάποιες δουλειές που κινδυνεύουν περισσότερο από το AI.
2: Τι μου λέτε.
1: Report εννοείς, νόμιζα έκθεση με εκθέματα, όχι. Γιατί πήγαμε και σε μουσεία εμείς.
0: Ναι. Υπάρχουν, λέει, μαθηματικοί, πολιτικοί επιστήμονες, concierge, υπάλληλοι υποδοχής, τηλεφωνικοί πολίτες.
1: Πώς τους είπες.
0: Concierge.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ραδιοφωνική παραγωγή και DJs, ναι. Μέσα αυτό.
2: Τι είναι το AI, καλό θα το λέει σαν εμάς. Είμαι τα καλά σου.
1: Λοιπόν, το AI, όσο καλό και να γίνει, μπορεί να μπορέσει να μιμηθεί τις φωνές μας, αλλά τον αυθορμητισμό. Τα στοιχεία αυτά που έχουν.
2: Τις άχρηστες γνώσεις μας.
1: Τα σαρδάμε επίσης που κάνουν αυτοκινητικά.
0: Επίσης, παιδιά, από ό,τι βλέπω, θα μείνουν εντελώς άνεργος και τα μοντέλα, λέει, θα μείνουν χωρίς δουλειά από το AI. Δηλαδή, άντε, DJ, ραδιοφωνικό σου, αλλά και μοντέλο, ρε φίλε, δεν μπορώ.
1: Η κύρια πηγή εισοδήματό σου,
2: από πουθενά δεν έχει να πιαστεί.
0: Βέβαια, μπορώ να γίνω ταριχευτής, γιατί αυτό το επάγγελμα. Λέει, δεν θα το αγγίξει το AI. Επίσης η χειρουργή στόματος και γνάθου. Όχι κανονική.
1: Σιγά μην εμπιστευτώ εγώ το AI να μου χειρουργήσει το στόμα. Άσε μας από
0: λοιπόν,
1: εδώ.
0: Λοιπόν, θεραπευτές μασάζ. Επίσης, ο μασάζ το έχω, Σοφία. Μασάζ δεν το έχω κάθε πρωί που
1: έρχομαι. Περίμενε, βεβαίως, πάει κόκαλα. Το μασάζ θα το κάνει το AI ή θα μείνει στους ανθρώπους.
0: Όχι, αυτό είναι για τους ανθρώπους τώρα. Λέω κάποια καλά. Που δεν κινδυνεύουν. Υπάρχουν.
2: Εγώ πάντως κάτι πολυθρόνες που κάνουν μασάζ τις εμπιστεύομαι πιο πολύ από το Μάνο, να ξέρετε.
0: Γιώργο, μπορώ να έρθω τώρα να σου πει.
2: Όχι, δεν θέλω, δεν θέλω.

0: που δεν σε έχω, μια ρημάδα στεναχώρια.
1: Τώρα, αν είσαστε καλά, τώρα μια στεναχωρία θα την πιάσετε.
2: Ναι, να ήσασταν καλά, θα γίνετε καλύτερα.
1: Αμέσως!
2: Γιατί θα διαπιστώσετε πως υπάρχουν, αν λέτε, εγώ δεν τραγουδάω καλά, θα ακούσετε το Μάνο, θα καταλάβετε ότι υπάρχουν και χειρότερα.
1: Να δυναμώσει και η ζωή και με τον παπάτη που είναι μέσα στο αυτοκίνητο και μας ακούνε και πηγαίνουν προς Νάουσα.
2: Καλημέρα. Καλό δρόμο. Τώρα λοιπόν ο Μάνος είναι έτοιμος να φαλτσάρει, γιατί έχουμε να σας δώσουμε ένα ακόμη πάρα πολύ ωραίο δώρο όμως. Δώρο επιταγή 650 ευρώ από το Pharmatip για κορεάτικα καλλυντικά, προϊόντα υγείας, ομορφιάς, σώματος, προσώπου. Αντιλιακά, μάσκες, σέρουμ, ό,τι θέλετε και ό,τι χρειάζεστε θα πάτε ειδική κατηγορία και ειδικός διάδρομος με φουλ ποικιλία σε κορεάτικα, Κατσιμίδη 2, ακριβώς εκεί θα βρείτε το Pharmatip.
3: Λοιπόν, ελάτε τώρα, πάρτε το κινητό στα χέρια να είστε έτοιμοι και πάμε να μας...
2: Τραγουδήσει ο Μάνος.
3: Αυτό είπα, πάρτε το κινητό στα χέρια, πάμε να ακούσουμε και μετά να μας στείλετε μήνυμα για να μας πείτε ποιο δεν είναι αυτό το τραγούδι που θα μας πει.
1: Πάμε να παίξουμε.
4: Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
5: Ψάχνω ταυτότητα σε μια καταιγίδα. Σε ένα τρικύκλο ανεβάζω την ελπίδα. Πρέπει τον ήλιο να σηκώσω από τη δύση. Παντού επάνω μου γραμμένη λέξη κρίση. Μες στο μυαλό μου φίλε και μέτρα. Βροχή προβλήματα θα βρεις και μια πέτρα.
2: Πώς, αν το φίλε για πάντα ή το άλλο, πώς το λέγανε το...
3: Όχι, δεν είναι αυτό.
1: Δεν είναι αυτό.
2: Όχι, μην μπερδευτείτε.
1: 2012, να ξέρετε.
2: Ένας το λέει και έχει και συναυλία σε δύο μέρες. Δεν βοηθάω άλλο.
3: Τι άλλο να πεις τέλος πάντων. Στείλτε μας το μήνυμά σας στο Viber 6982-951-951. Πρώτα θα γράψετε τη λέξη Pharmatip, μετά το όνομα τεπώνυμό σας και μετά τίτλο και καλλιτέχνη.
6: Ο Πέτρος Λαγούτης είναι ακόμα ένας άνθρωπος που δεν ακούει καθόλου ράδιο.
1: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, πείτε μου.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Α, όχι, δεν ακούω ράδιο. Καθόλου ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
8: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
9: Τσελίκα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
9: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
9: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο.
10: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
11: Κρυώνεις.
12: Ζεσταίνεσαι.
11: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
12: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
11: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
12: Φουτζίτσου.
11: Μιντέα.
12: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
11: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
12: Τηλέφωνο 2373-0-24557
11: και στο 6972-6930-38.
8: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Έρχεται το Hopi Festival 2026 στον υπαίθριο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Κυριακή 14 Ιουνίου. Μια μέρα γεμάτη παιχνίδι, διασκέδαση, μουσική και αμέτρητες εκπλήξεις. Εισιτήρια στην cometogether.live.
11: Πληροφορίες στο hopifestival.gr.
8: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 38χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος. Χαλκιδική. Πολίτες και διασώστες του ΕΚΑΒ επανέφεραν 59χρονο που έπαθε ανακοπή σε beach bar. Εύβοια. Κλειστά σήμερα τα σχολεία στο Προκόπη. Μεγάλες ζημιές στη Δαφνούσα μετά τους σεισμούς. Γάζα. 9 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα, ενώ η Αίγυπτος φιλοξενεί νέες συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός. Πανελλήνιο πρωτάθλημα Beach Volley Masters 2026, Θεσσαλονίκη Grand Slam. Η Ελένη Αλεξόγλου και η Μυρτώ Πασχαλάκη κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο. 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 30. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Ποια ζώδια δεν ταιριάζουν με τίποτα στο σεξ?
3: Έχουμε φυσικά να μάθουμε ποια είναι τα 5 πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε καθημερινά για να είναι το σπίτι μας πάντα καθαρό και τακτοποιημένο.
4: Και υπέροχο δώρο για την σχολική προετοιμασία του παιδιού σας, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, δωρεάν για ένα μήνα από το Κέντρο Μελέτης στον Εύωσμο. Δώρο για να το αξιοποιήσετε το Σεπτέμβρη. Μείνετε εδώ πάντα με τις νούμερο 1 επιτυχίες στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: ναι, το νερό είναι πολύτιμο, είναι βασικό, είναι απαραίτητο. Βλέπω πάντως εδώ για 4 ώρες οι οικισμοί του Δήμου Λαγκαδά θα μείνουν χωρίς νερό. Υπομονή, ψυχραιμία, γίνονται εργασίες σύδραυσης. Εντάξει, μέχρι τη μία ο Λαγκαδάς, το Ηράκλειο και το Περιβολάκι. Έχει Ηράκλειο στο Λαγκαδά.
1: Δεν θα έχει.
0: Καλημέρα στα παιδιά εκεί.
2: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά.
0: Οπότε αν θέλουμε να πάμε στο Ηράκλειο κάποια φορά.
1: Θα λέμε πήγαμε στο Ηράκλειο.
0: Να πάμε στο Ηράκλειο του Δήμου Λαγκαδά. Για ψάξε παρακαλώ. Γιατί γενικώς έχουμε τόσα πολλά κοντινά πράγματα γύρω μας. Τα οποία δεν το ξέρουμε.
1: Είναι δίπλα.
0: Δίπλα είναι.
1: Δίπλα, δηλαδή κολλητά σχεδόν. Πας και με τα πόδια νομίζω.
0: Κοίτα τώρα. Ναι. Λοιπόν, κάτι που μπορεί να πας και με τα πόδια είναι το μουσείο που επισκέφτηκα χθες, παιδιά. Εγώ.
1: Αυτό του μετρό που λένε με τα ευρήματα.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay. Σ' άρεσε.
0: Εν τω μεταξύ, κοίταξε. Ναι, μου άρεσε μέχρι να το βρω.
1: Α.
0: Πιο πριν δεν το βρω.
1: Πριν να το βρει, δεν σ' άρεσε, δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι, γιατί δεν ήξερα από πού είναι η είσοδο.
1: Α, υπάρχει μια έλλειψη σήμανση.
0: Ναι. Μουσείο Μητροπο... Μουσείο Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης. Έτσι λέγεται. Απ' έξω το κτίριο είναι όλα αυτά του Παύλου Μελατού, στρατόπεδο που
1: είχαν μείνει.
0: Η ερείπια ευτυχώς αναπαλαιώθηκαν, αναστηλώθηκαν, έχουν γίνει πανέμορφα. Και μέσα εντυπωσιάζεσαι από το ότι όντως μια άλλη πόλη υπάρχει κάτω ακριβώς από αυτή την πόλη που πατάμε εμείς τώρα και ζούμε.
1: Το οποίο λίγο πολύ το ξέρουμε, αλλά εντάξει, ναι, τώρα αλλιώς... το βλέπεις και μπροστά στα μάτια σου.
0: Αλλιώς να το βλέπεις και επίσης πάρα πολλά σημεία ήταν νεκροταφεία. Ναι. Νεκρόπολη που μέσα, ξέρετε, τους νεκρούς τους στάβανε με τα πολύτιμα, με τα κοσμήματα.
1: Με πολλά, ναι.
0: Πάρα πολλά εντυπωσιακά. Και απλά βλέποντας κάποιες φωτογραφίες, λες, α, εδώ υπήρχε και αυτό. Τι απέγινε, κουκουλώθηκε.
2: Μετρό.
0: Για να γίνει μετρό. Ναι. Είναι λίγο, δεν ξέρω, είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα βλέποντάς το.
2: Εντάξει, παιδιά, το ξέρουμε ότι όλη η Ελλάδα από κάτω ήταν.
1: Καλά, δεν είναι και όλη η Ελλάδα. Κάποια σημεία είναι λίγο παραπάνω, ρε σημάνω. Τώρα τι να κάνουμε.
0: Μάντο, λίγο, ναι. Πατάμε τώρα εμείς πάνω κάτω. Υπάρχουν. Μάνο, θησαυροί ολόκληροι.
2: Σκάφη!
1: Μην αρχίσει. Μην πάρει την αξία. Μην πάρει.

0: Να πας κάπου για να φτάσεις με ασφάλεια. Αυτό θέλεις. Και μπορεί να νομίζουμε ότι κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Συμβαίνει αυτό. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά. Γιατί δεν είναι τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Για το όχημά σας και όχι μόνο, Insurance Market. Εξηγούν καθαρά τι συμβαίνει και τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή. Για να μην έχουμε εκπλήξεις μετά. Και Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή, απλούστατη.
1: Είμαστε πανέτοιμοι τώρα να κάνουμε μια ακόμα βόλτα στους δρόμους της πόλης.
2: Βεβαίως, θα μας πει Σοφία, τι γίνεται εκεί έξω.
3: Παραμένει το έντονο μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, στην Ευκαρπία μέχρι Πολύχνη με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Έχουμε καθυστερήσεις στο ύψος των 40 εκκλησιών. Μερικές ακόμη στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Στο κέντρο της πόλης επιβαρημένη αρκετά είναι η Τσιμισκή τώρα σε όλο της το μήκος και νωρίτερα η Λεωφόρου Στρατού στο ύψος της 3ης Σεπτεμβρίου με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Λίγες ακόμη καθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου και παραμένει και το ποτηλιάρισμα λίγο μετά τα διόδια των Μαλγάρων με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη στο ύψος της Χαλάστρας.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

0: καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έχει ζέστη, πολύ ζέστη, παιδιά. Λίγο να προσέχουμε πάρα πολύ.
1: Αν βάλω στου 10 το ηλεκτρικό τη.
2: Όχι,
0: εντάξει, είπαμε κι εσύ. Υπάρχουν, δεν ξέρω αν αποδίδεται στη ζέστη, το ότι ο Άρμαν Τουμπλάντη, ο παγκόσμιο πρωταθλητή που έχει περάσει τα 6, 30, 40, 50, 60, δεν ξέρω. Λοιπόν. 5,80 έκανε πρόσφατα.
2: Εντάξει, κουράστηκε, έχει τις προετοιμάσεις του γάμου το παιδί. Τι να κάνει, εντάξει.
0: Αυτό είναι μια πολύ καλή δικαιολογία. Στο Diamond League της Στοκχόλμης κιόλας ήταν στο σπίτι
2: λεφτά,
0: του.
2: Και έχει λεφτά.
0: Τι λεφτά.
2: Το Diamond League είναι με λεφτά.
0: Έχει αυτός λεφτά, έχει βγάλει. Δεν,
1: δεν νομίζω να μην βγαίνει άμα δεν πάρει από εκεί.
2: Κάτι για το γάμο, τα έξοδα είναι πολλά.
1: Ένα φακελάκι στο πέτο.
0: Μετά από 40 σερί νίκες, η πρώτη του ήττα, ας πούμε, ήττα ήρθε δεύτερος.
2: Και πού καλείς να κερδίσει.
0: Μήπως δεν πήγε εκεί, δεν ξέρω.
1: Κάνε την ευκαιρία του να πάει τον όλο τον περάσει. Εκεί βρήκε να μην πάει κι αυτό.
2: Ναι, λοιπόν,
0: από την άλλη, στο Ρολάν Γκαρός, η Μίρα Αντρέβα, η Ρωσίδα, κέρδισε. Το νούμερο, είναι νούμερο 6 τώρα στην παγκόσμια κατάταξη. Ενώ στους άντρες, ο Αλεξάνδρες Βέρεφ, νούμερο 3 στην παγκόσμια κατάταξη, κέρδισε. Ήταν λίγο επεισοδιακό ο τελικός και κάτι με τη διαιτησία, κάτι με κάτι συστήματα που έχουν βάλει ηλεκτρονικά να βλέπουν αν η μπάλα είναι μέσα ή έξω. Φώναζε ο κόσμος.
2: Το σκυλάκι του πάντως τράβηξε όλη την προσοχή και έκλεψε την παράσταση.
0: Καλά έκανε.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: ήρθατε εδώ. Όπου και αν ήσασταν. Κοσμοράδιο 95,1. Με έρχεται η ταλαιπωρία και μποτιλιαρίσματα στους δρόμους από νωρίς.
1: Σου μιλήσω εγώ, Μίραντα, για ταλαιπωρίες. Τώρα καλοκαιριάτικα κάνεις σεξ.
0: Έχει ζεστή.
1: Έχει ζεστή.
2: Ναι. Όχι μόνο ποια είναι η δικαιολογία σου.
3: Κρυώνει τα πατουσάκια.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιοι συνδυασμοί ζωδίων στο σεξ που δεν φτουράει. Βέβαια, έχω τις ενστάσεις μου.
0: Για πες.
1: Να πω ότι Ταύρος λέει με το ξώτη δεν ταιριάζουμε τίποτα στο κρεβάτι. Όχι, παιδιά, ταιριάζει.
0: Μπλέκονται τα κέρατα, μάλλον.
1: Όχι, όχι, όχι, μια χαρά
2: είναι. Ο ξώτης
0: έχει αυτό το.
2: Το τόξο.
0: Το τόξο.
1: Ακονίζω το τόξο μου, το βέλος.
0: Πού να τα φτιάξει.
1: Όχι, πάει πολύ καλά. Να σας πω. Αν και τα βέβαια που οι ειδικοί λένε ότι δεν. Λοιπόν, ηχθείς με ζυγό.
2: Ειδικοί.
1: Παρθένος με λέοντα.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό το έχω ακούσει κι εγώ.
1: Παρθένος με λέοντα.
0: Παιδιά, είναι το εγώ τους πολύ δυνατό και στους δύο. Οπότε δεν μπορεί να λειτουργήσει.
1: Μιράντα, με δίδυμο, πώς θα έχεις πάει στο σεξ.
0: Με δίδυμο, δίδυμο, δίδυμο. Κάτσε να θυμηθώ. Ποιος ήταν δίδυμος.
2: Ποιοι ήταν δίδυμοι.
0: Δίδυμος, δίδυμο. Νομίζω δεν είχα δίδυμο.
1: Ωραία, καλά έχεις περάσει τότε. Λοιπόν, καρκίνος με το ξώτη επίσης. Α, καρκίνο με το. Α, όχι. Μια χαρά. Και με καρκινάκι. Μια χαρά. Ήταν σούπερ.
2: Εσύ είσαι πασπαρτού.
0: Ναι, ρε.
2: Για να μην πω τίποτα άλλο.
0: Κάτσε το.
1: Ξέχασε να ζαστε.
0: Το Γιώργο που είναι με όλα καλά, ο Γιώργο.
1: Με τον τοξότη δεν έχει.
0: Ο Ταύρος και ο τοξότη.
1: Σούπερ. Λοιπόν, και υδροχός με σκορπιό. Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Είναι
0: αυτό το έχω, το έχω, ναι, και εγώ.
1: Τι ήταν,
0: όχι, από φίλοι που ξέρω
1: από
0: φίλοι. Σκορπιό.
1: Πάντως, υπάρχει... παιδιά, όχι Ταύρο και καρκινάκι, εγώ και οι δύο ήταν εξαιρετικές.
0: Υπάρχουν οι εξαιρές που επιβεβαιώνουν τον κανόνα.
2: Μπορεί να επικρατήσει το οροσκόπιο και ο οροσκόπος, καταλαβαίνεις.
0: Ή επίσης τίποτα από όλα αυτά να έχει καμία σημασία.
1: Έλατε.
4: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

Κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Να ζήσεις και τι και χρόνια πολλά.
1: Μεγάλη να γίνεις με.
2: Εντάξει, έχουν και συμπάθεια με την αναβίση.
3: Ναι, ναι, αυτό το έβαλε.
2: Μια χαρά.
1: Και με το καλό να έρθεις 13 Ιουλίου με τον Διονύση Σχοινά στη Μονή Λαζαριστών. Άλλη μια συναυλιάρα με Κοσμοράδιο 95,1.
3: Τσιροπιτάκια να φέρεις, να κεράσεις. Γιατί εντάξει, εμείς τα λέμε από τώρα 8 Ιουνίου, αλλά εντάξει, ένα μήνα μετά και μερικές μέρες. Όχι, Γιώργο.
2: Είπες στη Γαρμπή να φέρει τσιροπιτάκια.
3: Φέρει τσιροπιτάκια, να κεράσεις. Τι, εμείς τα ευχόμαστε.
1: Και γιατί νομίζω και αυτοί με τη μαγειρική δεν έχουν συναντηθεί πάρα πολύ.
3: Γι' αυτό είπα τσιροπιτάκια, δεν είπα τα δημόσια εκείνη.
2: Μα πάει να πάρει.
1: Το φούρνο, εντάξει. Πώς μας έφεραν φίλοι ακροατές. Χρόνια πολλά και τάρα, Γαρμπή μας, φιλιά πολλά, γεννημένη σαν σήμερα. Το λέει κιόλας στην ηλικία της το 1961.
2: Να τα χιλιάσει.
1: Όμορφα και ωραία. Υπομονή και κουράγιο, ξαναλέμε στους φίλους οδηγούς. Ζόρικη και η σημερινή μέρα. Λίγο περιφερειακός αρχίζει και στρώνει. Το κομμάτι εκεί στο 424 προς ανατολικά είναι ακόμη προβληματικό. Και κάπως έτσι μας γεννήθηκε η εξής διληματική ερώτηση.
2: Πείτε ρε παιδί μου, ότι έρχεται ένα τζίνι και σας λέει: έχετε μία ευχή σχετικά με την κίνηση, με εσάς που είστε στο αυτοκίνητο. Ή να μην ξανακολλήσεις ποτέ στην κίνηση. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ούτε για Χαλκιδική, ούτε για πουθενά. Ούτε μέσα στην πόλη.
3: Ναι, ναι.
2: Ή να βρίσκεις πάντα και παντού πάρκινγκ.
3: Πάντα πάρκινγκ.
1: Πάντα.
2: Νομίζω είναι ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα από την κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
1: Όσο και να εκνευρίζομαι με τον μποτιλιάρισμα, ειδικά όταν δεν συντρέχει λόγος, αλλά απ' την άλλη, όχι το πάρκινγκ, παιδιά. Χάνεις πολύ χρόνο επίσης να ψάχνεις.
2: Χάνεις, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, είναι η διληματική ερώτηση που έχουμε σήμερα για εσάς στο όριμα στο Instagram. Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Μπείτε και επιλέξτε.
4: Πόσο βαριέμαι να τσίγω τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για πράγματα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Αυτή ήταν η Αναστασία που μία εβδομάδα μας έμεινε μέχρι να τη δούμε στην πλατεία. Αριστοτέλους, παρέα με Κοσμοράδιο στο Splash Festival.
1: Το έχετε βάλει στο πρόγραμμα και αυτό. Ξεκινάνε έτσι δυναμικά η επόμενη εβδομάδα.
2: Τι έχει να γίνει, μικρή, μεγάλη εκεί. Αναστασία, αγαπημένα, αυτό το τραγούδι, παιδιά, είναι πραγματικά από τα λατρεμένα μου.
0: Χαμούλιες.
2: Ανυπομονώ να το ακούσω εκεί. Και εσείς που ανυπομονείτε να τη γνωρίσετε από κοντά, meet and greet διαγωνισμό τρέχει στο Instagram. Μπείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες.
0: Κοσμοράδιο κατά Παύλα 951.
2: Και αν ακούτε το σώμα σας να ζητάει βοήθεια, να σας λέει κάτι σαν δεν αντέχω πια αυτό το πρίξιμο.
1: Πες τα Μιράντα.
2: S-Detox από τη Superfoods. Αυτή είναι η απάντηση. S-Detox από τη Superfoods στα φαρμακεία.
0: Και σε 6 μέρες, έτσι.
2: Ναι. Και γιατί ένας συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση μειώνει την κατακράτηση υγρών σε 6 μόλις μέρες.
1: Λοιπόν, βόλτα ευθύς αμέσως στους δρόμους της πόλης. Σοφία θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη.
3: Αυτή τη στιγμή έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης και παρακάτω στο ύψος των Σικαιών με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Λίγες ακόμη στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Επίσης, αρκετές καθυστερήσεις συναντάμε στην Εθνική Σαμίνη ανάμεσα με Εγνατία και Αγίου Δημητρίου. Και επιβαρημένη αρκετά είναι και η Τσιμισκή σε όλο της το μήκος αυτή τη στιγμή. Ενώ παραμένει και το μποτιλιάρισμα στην Εθνική

0: Εκεί οδό με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη στο ύψος της Χαλάστρας. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Autovision.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, φέτα pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
1: Και τώρα η μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.

0: Και έτσι κάστε ένα φιλί σε όποιον έχετε δίπλα σας. Και κοιτάς και βλέπεις, ξέρω εγώ, τι
1: στον ανεμιστήρα.
0: Θεία σου που έχει ελιά με την τρίχα εδώ πάνω.
2: Δεν υπάρχουν τέτοιε θείε πια. Όχι, όχι, έχουν κάνει όλε από τρίχωση. Αυτή η γενιά που έχει βγει τώρα οι νέε θείε, γιατί και εγώ είμαι θεία. Εντάξει.
1: Δεν έχει ελιά με τρίχε.
2: Όχι, ρε.
1: Το μόνο σίγουρο.
2: Και γενικώ τρίχε, γιατί έχουμε φροντίσει.
1: Τι έχει φάει όλε η μαρμάγκα.
2: Από νωρί. Να καλά το λέιζερ. Τι θέλαμε να πούμε τώρα όμω. Κάτι άλλο.
1: Όχι γελιέ με τρίχε.
0: Έλα το τέτοιο έχουμε.
2: Λοιπόν,
0: για να διατηρείτε το σπίτι σας καθαρό, άιντε.
2: Ναι, τι να κάνουμε, για να, γιατί το πρόσωπο το έχουμε καθαρό, περιποίηση.
0: Και το κούτελο.
2: Και το κούτελο,
1: αυτό που το πας.
0: Δεν έχουμε κάνει μπότοξ.
2: Λέμε αλήθειες μόνο. Δεν έχει να κάνει με την καθαρότητα του μπότοξ.
1: Δεν έχει κανείς άλλος από σένα.
2: Δεν έχει να κάνει με την καθαριότητα του μπότοξ στο κούτελο.
1: Καθόλου, καθόλου.
2: Αλλά το σπίτι για να φαίνεται περιποιημένο. Σου λέει, τι μπορείς να κάνεις.
1: Είναι απλές οι κινήσεις, δεν είναι κάτι, ναι.
0: Να ανοίξεις.
2: Παράθυρα.
0: Ναι, 15-20 λεπτά λέει. Το χειμώνα πώς ανοίγεις.
2: 5 το πολύ. Παγάκι όλα.
1: Ναι, ναι. Α, όχι, παιδιά, συγγνώμη. Εγώ όλη τη μέρα έχω λίγο ανοιχτά από κάπου.
0: Όλη μέρα.
2: Τώρα.
0: Ναι, ναι.
2: Και το χειμώνα.
1: Και το χειμώνα.
2: Γι' αυτό πληρώνει το αέριο 300 ευρώ, Γιώργο.
1: Αυτό δεν μπορώ. Θέλω να ανέβαμε και λίγο αέριο.
0: Εντάξει.
2: Δεν ναι. Είσαι καλά.
1: Δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, το μπάνιο επίσης, παιδιά, όλα, όλα. Πρέπει να τα καθαρίζετε τα πάντα όλα.
2: Λοιπόν, ας μείνουμε λίγο πρώτα στο υπνοδωμάτιο. Ξεστρώνουμε τα κρεβάτια.
0: Γιατί.
2: Για να αεριστούν και να
0: μην. Καλά, δεν λέγαμε ότι δεν πρέπει.
2: Η υγρασία, όχι να το σηκώσει λίγο, παιδιά, να την άξει το σεντόνι. Μετά τα τακτοποιούμε και διπλώνουμε και τις πιζάμες.
0: Ευτυχώς δεν κάνουμε πολύ σεξ και μένει έτσι.
2: Ούτε πιζάμες φορά.
1: Ούτε πιζάμες φορά.
0: Τι κάνεις.
1: Τι καλά σου. Έχεις φορά τα πιζάμες.
2: Για πες Γιώργο, το βράδυ. Το βράδυ.
0: Σε βράκο, το τσιτσιδί με το
1: όνομα μου. Παιδιά, συγγνώμη.
0: Με το βρακί μου. Πάει αριστερά και δεξιά. Σκύβεις
1: από το βρακί είπα.
0: Πάει από τη μία την άλλη. Τάκα την άλλη.
1: Ό,τι θέλει να φαντασιώνει το καθένα. Για πες μου να το.
2: Τι είναι χταπόδι, δεν μπορεί
1: και τα οχτώ μπλοκάμια.

0: Πάμε, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Να δούμε τι απαντάτε στη σημερινή ερώτησή μας στο Facebook. Ποιο ταλέντο ή ικανότητα που δεν έχεις θα ήθελες να έχεις.
2: Σοφία.
3: Να διαβάζω τη σκέψη, λέει η Σόνια. Mm.
1: Α, έχετε πάει σε άλλο επίπεδο. Νόμιζα να διαβάζω, ξέρω εγώ, τα βιβλία μέσα σε 5 λεπτά και να έχω ξεβιλήσει 600 σελίδες.
3: Να ήξερα να παίζω drums, λέει, ή αργυρό.
1: Καλή, γιατί δεν μαθαίνει. Σιγά, θα πούνε οι γείτονες κάτι. Ξέρω εγώ από γείτονα που παίζει drums.
2: Έχει. Τέλεια.
3: Ένα ακροατή λέει θα ήθελε να έχει ταλέντο στη ζωγραφική.
1: Αν νόμιζε στα χείλη.
2: Και αυτό θα λέγα κι εγώ. Έχει μεγάλο ταλέντο.
1: Επίσης, πήγαινε να δει, κάνει κάποια μαθήματα. Μπορεί να έχει ταλέντο. Εκτός αν πάει να ζωγραφίσει, ρε παιδί μου, ένα.
2: Βάζω και ζωγραφίζει ποντίκι.
1: Πού το σου έχει συμβεί.
2: Όχι, αλλά έχω δει κόσμο που δεν είχε τόσο ταλέντο, Μιράντα μου.
3: Μ' αρέσει πάντως και ο Ηλίας θέλει μια ιδιαίτερη ικανότητα να κοιμάμαι, λέει, φτωχός και να ξυπνάω πλούσιος.
1: Υπέροχο, υπέροχο.
2: Μια φορά να γίνει, τελείως υπόθεση.
1: Μη μας ξεχάσεις μόνο.

0: έκατσα χθες 10 η ώρα το βράδυ να δω την εθνική μας ομάδα με την Ιταλία. Πονέσαν τα μάτια μας.
1: Γιατί καλέ.
0: Κολλήριο, παιδιά. Εν τω μεταξύ, η Ιταλία ήρθε με τους πιτσιρικάδες κάτω των 21. Μόνο ο τερματοφύλακας ήταν από την κανονική εθνική ομάδα της Ιταλίας.
2: Υπενήσε κάτι.
0: Τα δεύτερα, τα πιτσιρίκια, η εθνική ελπίδα της Ιταλίας μας κέρδισε.
2: Μπορεί να είχε πολύ γρασία που παίζανε.
0: Ηράκλειο.
2: Την αφρικανική σκόνη είχε εκεί πέρα. Να ανασάνει. Δεν θα προσπαθώ να δικαιολογήσω την κατάσταση.
0: Πολύ ωραίο το μάτσο που προχθέ.
1: Τι μπορούσαν να ανασάνουν.
0: Με τη Σουηδία ήταν πολύ καλό το μάτσο. Τώρα χθε πονέσα τα μάτια.
2: Αυτό που είναι καλή από την υγρασία που έχουν εκεί.
1: Οι Ιταλοί έχουν πιο πολύ υγρασία από εμάς.
2: Έχουν τόσε φωντάνε. Τα νερά εκεί τρέχουν.
0: Λοιπόν, και σήμερα το βράδυ έχουμε τον τρίτο τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Η σειρά του τελικού στι τρει νίκε. Σε μπασκετάκι, έτσι.
2: Μπάσκετ είναι αυτό. Μπάσκετ λίγκ. Από καιρό.
0: Ποιο παίζει.
2: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Όχι, κάτι από τα δύο είναι διπλανή μου.
2: Ολυμπιακός είναι
0: έχει κι άλλα, αλλά δύο παιχνίδια τουλάχιστον να ξέρει.
1: Ολυμπιακός.
2: Γενικώς
1: μέρες να μου πείτε να κανονίσουν να πάω και τσιμπουρά.
2: Αυτοί παίζουν μεταξύ τους μέχρι να δουν ποιος θα κάνει τρεις νίκες για να πάρει το πρωτάθλημα, εντάξει.
1: Τι παιδεύονται έτσι και θα το κάνουν στον πρώτο αγώνα να τελειώνουμε.
0: Άστα ρε Γιώργο.
1: Δεν έχουν τι να κάνουν.
2: Δεν κατάλαβε, είναι και τα δικαιώματα. Λοιπόν, έτσι πάει. Καιρό καλό θα έχουμε σήμερα γιατί κάτι βαρκούλε που λέγανε.
1: Φέρνει τα λάχανα καιρό στα παραπούλια. Λοιπόν, κοιτάξτε, κάτι συννεφάκια έρχονται στη διάρκεια τη ημέρα. Μπορεί το 30 να το δούμε και να ζεσταθούμε, αλλά προ την νύχτα, να ξέρετε, θα δροσίσει. Θα παίζει κοντά στους 20, μη σας πω. Και τις βροχούλες, μάλλον τις περιμένουμε τα ξημερώματα της αυριανής μέρας. Και θα μας μείνουν το πρωί. Δηλαδή, αύριο που θα πάτε στη δουλειά, παίζει και μια ομπρέλιτσα να τη χρειαστείτε.
2: Δεν πέφτουμε όμως σε θερμοκρασία αύριο. Κάπου εκεί ψηλά θα είμαστε.
1: Αν δεν θα είναι 30, θα είναι 28.
2: Να τα.
1: Και γενικά όλη την εβδομάδα.
0: Εντάξει.
1: Είναι σε νορμάλ και την εποχή επίπεδα.
2: Και το κλίμα, τροπικό μου κλίμα.
3: Κρυώνεις.
2: Ζεσταίνεσαι.
3: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
2: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
3: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
2: Φουτζίτσου.
3: Μιντέα.
2: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
3: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
2: Τηλέφωνο 2373 24557
3: και στο 6972-6930-38. Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Φράψαλο ροδέλα 595 γραμμάρια μόνο με 4,99. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 8,49. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Η ώρα είναι 11.
4: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
5: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
6: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
8: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Εργασίες συντήρησης του ηλεκτροφωτισμού σήμερα και αύριο στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Βόρεια Εύβοια. Νέο σεισμός 4,3 ρίχτερ καταγράφει και τα ξημερώματα. Αττική. 22χρονος μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του σε σύγκρουση με αυτοκίνητο στη Λεωφόρο Μεσογείων. Συνελήφθη στο Αίγιο ο καταζητούμενος από την Ιντερπόλ James Delamangas για τη δολοφονία Έλληνα ομογενής στην Αυστραλία το 1999. Φόρμουλα 1. Ο Κίμι Αντωνέλη νικητής στο Grand Prix του Μονακό. 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 30. Η υγρασία στο 55%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Έρχεται τρένο αστραπή και όχι, δεν θα είναι στην Ελλάδα.
3: Ποιος είναι αυτός που πίστευε ότι θα ήταν μόνος του στη ζωή, αλλά μέχρι που έγινε πατέρας.
4: Αλλά έχουμε και καταπληκτικό πεντανόστιμο διαγωνισμό για πίτσα φαν. Μείνετε, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: με μαγιό δεν εμφανίστηκε ο Θοδωρής Φέρης στο φινάλε, έτσι, στο, με τον εμφανίσιο στο Μπαρμπαρέλα.
1: Εγώ ντυμένο τον είδα.
2: Κάτω από όλα αυτά που ήταν θαμμένος. Μπορεί να ήταν και με μαγιό, κανείς δεν ξέρει.
0: Τι φουσκωτή βαρκούλα, ρε Φέρη.
1: Πολύ αλήθεια κάποια στιγμή η ζώνη και να πει, δεν ξέρω. Παιδιά, τι χαμός. Γήπεδο το κάνουν. Εν τω μεταξύ μοιράσανε και σημαίες αυτή τη φορά, πέρα από τα κασκόλ που είχε όλο αυτό το διάστημα. Σημαίες που γράφανε επίθεση. Λευκές με μαύρα γράμματα. Επίθεση και ανέμιζαν όλα, χαμός. Ρίξανε λουλούδια, ρίξανε δισκάκια, του φτάσε μέχρι το λαιμό, ρίξανε και φουσκωτά. Θαλάσσι τέλος πάντων.
0: Για να τα σωσίδια.
2: Όματα σωσίδια.
0: Τρέλα, τρέλα. Πραγματικά νομίζω ότι όλα τα χρόνια αυτά που εμφανίζεται ο Θοδωρής Φέρης, νομίζω το πιο πολύ χαμός έγινε τώρα. Το... πολύ σωσού, πολύ χαμέ είχαμε εκεί.
1: Είχαμε. Πάρα πολύ ωραία, ναι. Και έχει ανακοινώσει και το tour του βεβαίως. Θεσσαλονίκη έρχεται 26 Αυγούστου στο κήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριά. Έχουμε μέρες, θα μου πείτε, αλλά θα περάσει και από την πόλη σας όπου να είναι. Ανακοινώνει και άλλες συναυλίες πολλές, όλη την Ελλάδα. Θοδωρής με από τις μεγαλύτερες επιτυχίες βεβαίως που γνωρίζει ο καλλιτέχνης σε αυτό το διάστημα. Και πολύ χαιρόμαστε και όλα τα ζούμε παρέα.

0: σας κοντά σας, ερχόμαστε ραδιοφωνικά καθημερινά. Εδώ είναι το πρωινό στο Κοσμοράδιο, 95,1.
1: Και αν φύγετε, π.χ. μπορεί το καλοκαίρι να πάτε στη Μήλο, στη Ζάκυνθο, στην Ικαρία με τις απευθείας πτήσεις της Aegean. Απευθείας, αυτό πολύ σημαντικό, να φύγεις απευθείας, παιδιά, χωρίς ενδιάμεσο. Βάλεις τις βαλίτσες σου, προσγειώνεσαι, τις παίρνεις πάλι εκεί. Πολύ ωραία νησιάκια αυτά που σας προανέφερα, βέβαια με την Aegean. Ξέρετε ότι έχετε 18 προορισμούς εσωτερικού και 25 εξωτερικού.
2: Κάτσε λίγο, να έχω μια δουλειά. Πείτε τα εσείς, πείτε τα.
1: 43 στον αριθμό οι προορισμοί, οι απευθείας από Θεσσαλονίκη με την Aegean. Αυτό το δεν υπάρχει απευθείας πτήση δεν είναι δικαιολογία.
2: Όχι, όχι. Τέλος. Πλέον υπάρχει. Λοιπόν, θέλετε να πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
0: Εκεί θα χρειάζονται πτήση για να πάνε, ας πούμε, από ανατολικά-δυτικά οι φίλοι.
3: Κάτι τέτοιο. Ωραία. Γιατί έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, ενώ με κατεύθυνση προς τα δυτικά υπάρχει μποτιλιάρισμα στο ύψος της Τούμπας μέχρι την Τριανδρία. Λίγες καθυστερήσεις συναντάμε και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, στο κέντρο στην Ίωνος Δραγούμη. Επιβαρημένη είναι και η Τσιμισκή, κυρίως στο ύψος της Παλαιών Πατρών Γερμανού, ενώ παραμένει και το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, λίγο μετά τα διόδια των Μαλγάρων στο ύψος της Χαλάστρας.

0: Γεφυρώνουμε όλες τις αποστάσεις, όχι μόνο το Αθήνα Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεστε, γιατί είσαστε εδώ συντονισμένοι στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κουιζάκι, ποιος είναι αυτός ο τραγουδιστής που έχει έρθει και εδώ για συνέντευξη, δύο ή τρεις φορές δεν θυμάμαι, ναι, έχει έρθει και στα πρώτα βήματα της καριέρας του. Που είπε, δεν πιστεύω ότι θα κάνω παιδιά, αλλά ότι θα είμαι μόνος μου σε αυτή τη ζωή. Όμως τώρα έχει δύο παιδιά.
2: Δύο.
1: Και μια σύζυγό που την αγαπάει και τον αγαπάει πάρα πολύ και είναι αρκετά αφηρημένος αυτός. Θυμάστε το σκηνικό
2: μας. Αφηρημένος, τώρα κατάλαβα ποιος είναι. Ο Δήμος Λουτσιάδης. Εντάξει, σε όλα τα υπόλοιπα είχα δυο-τρεις στο μυαλό μου, αλλά τώρα μου το σιγούρεψες.
1: Δεν θα ξεχάσω εκείνο που μας είχε πει που χτυπούσε η Τζέννη τα κουδούνια απ' έξω. Αυτό ήταν μέσα στο σπίτι, αλλά δεν άκουγε τίποτα. Φώναξε τον κλειδαρά. Μπήκε μέσα.
2: Ήταν μέσα. Καλώς ήρθατε.
1: Εντάξει, τι έγινε.
2: Γιατί. Πόσο σαματά τέλος πάντων.
1: Τώρα όμως που μεγαλώνουν τα παιδιά, φαντάζομαι.
0: Ανοίγουν αυτά την πόρτα. Όλα καλά θα πάνε.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Έψαξα να δω γιατί έχω πράσινα μάτια, παιδιά.
1: Γιατί?
2: Τι εννοείς, δεν έχει κάποιος από τους συγγενείς σου, μαμά σου, μπαμπά σου?
0: Έχει ο πατέρας μου, ναι.
2: Έτσι πάει, εγώ νηθιακά.
0: Κοίτα, υπάρχουν λέει δύο λόγοι. Πρώτη λέει συνδέεται με το φως και λέει ότι πιο έτσι αυτοί που έχουν πράσινα μάτια, οι πρόγονοί μας ζούσαν σε περιοχές με μεγάλους και σκοτεινούς χειμώνες. Πού οι πρόγονοι μας στην Κρήτη?
1: Ήταν ευτυχή.
2: Κάτσε, μπορεί να είσαι από τη Σουηδία. Γι' αυτό κατά καιρούς.
0: Από Φλωρεντία ήρθαμε.
2: Λες για Σουηδία, Σουηδία και τέτοια.
1: Πριν τη Φλωρεντία όμως, πού ξέρεις που ήσασταν?
0: Πριν τη Φλωρεντία δεν ξέρω. Μετά τη Φλωρεντία
1: ήσασταν Εσκιμό, στο Βόρειο Πόλο.
0: Ξέρω Κωνσταντινούπολη. Και μετά την Κωνσταντινούπολη λέω ξέρω Κρήτη.
2: Πώς πήγατε?
0: Είδες.
1: Πήγαμε μια από εδώ, μια από εκεί.
0: Το ξόδεσαι, θα σαν εμένα ταξιδιάριδες.
2: Μάλλον.
0: Η δεύτερη λέει συνδέεται με τη σεξουαλική επιλογή, λέει, αφού σε πληθυσμού όπου τα σκούρα μάτια λέει αποτελούσαν σχεδόν τον κανόνα, η σπάνια εμφάνιση πράσινων ματιών θα μπορούσε να κάνει, λέει, ένα άτομο να ξεχωρίσει οπτικά και να θεωρείται πιο ελκυστικό από άλλου πιθανού συντρόφου.
2: Πώς ακριβώς είναι αυτή η σεξουαλική επιλογή που σε κάνει να έχει πράσινα ματιά?
0: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν το κατάλαβα ούτε
1: εγώ. Δεν επιλέγει εσύ, άλλοι σε επιλέγουν.
0: Απλά το είπα.
1: Αλλά βλέπει ότι και με τα πράσινα ματιά. Πάλι δεν έχει σωθεί εδώ πέρα το
2: παιδί.
1: Όλη την ώρα γκρινιάζει.
2: Ένα ακόμη καλοκαίρι που δεν σε παντρέψαμε, ρε φίλε. Τι θα γίνει?
0: Ναι, αλλά το Σάββατο πρέπει να παντρέψει όλο το Instagram μου. Το Σάββατο πρέπει. Παιδιά, τι φάσκε.
1: Το δικό μου έχει παντρευτεί, παιδιά. Τώρα είναι στι βαφτίσει, νομίζω. Μετά θα είναι στη διαζύγια. Ήθελα να πω μετά θα ζήσουν ευτυχισμένοι.
2: Γειτονιά μου παντρεύτηκε, πέρασαν καμιά 6-7 αυτοκίνητα με κόρνε με στη μεριά.
0: Όλη η γειτονιά μαζί το κάνανε για να του βγει πιο φθηνά.
2: Μπορεί να ήταν οικονομικό το πακέτο.
3: Δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει, αλλά και ο Εμίλιος Χιλάκης Κοσμοράδιο ακούει.
4: Ναι.
5: Ναι, γεια σας.
4: Ναι, πείτε μου.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Πείστε με, κυρία μου, ακούω ράδιο τώρα. Ράδιο. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο. Ναι, Κοσμοράδιο. Και αν δεν το ακούσατε καλά, Κοσμοράδιο. Ευχαριστώ.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5. Μπορώ να έχω λίγο.

0: Στραπή, ερχόμαστε στο ραδιόφωνο σας και σήμερα έτσι καινούργια εβδομάδα που ξεκινάει. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με τη Μιράντα, τον Γιώργο και το Μάνο.
1: Σιγά, ποιο είσαι, το καινούργιο CR450 τρένο Αστραπή της Κίνας.
0: Δεν το λένε βέλος. Αυτό δεν το λένε, πώς το λένε, ασημένιο βέλος.
1: Παιδιά, εντάξει, ας μην κάνουμε καμία απολύτως σύγκριση και συσχετισμό. Είμαστε έτοιμοι.
2: Ήταν μεγάλη υπερβολή.
1: Ναι. Έχουμε πολλά προβλήματα ακόμα στους σιδηροδρόμους. Η Κίνα πάντως εξελίσσεται και δείχνει ότι είναι κυρίαρχος στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Το νέο τρένο υψηλής ταχύτητας CR450 τρέχει με 450 χιλιόμετρα την ώρα.
2: Φαντάσου.
0: Ωραία.
2: Ναι. Δεν περνάς να σκεφτείς ότι πέρασε.
0: Δηλαδή, πας στην Αθήνα.
2: Ας στην Αθήνα τώρα. Εδώ πέρα χρειάζονται και άλλες υποδομές για να πας στην Αθήνα.
1: Πες ότι το είχαμε. Είχαμε τις υποδομές. Πες ότι το είχαμε.
2: Σε ένα παράλληλο σύμπαν. Πες ότι υπάρχει γραμμή. Πες ότι υπάρχουν οι τηλεδιοικήσεις. Πες ότι υπάρχουν όλα αυτά που θα πρέπει να υπάρχουν.
0: Μια μισή ώρα.
1: Ούτε μια μισή ώρα. 540 χιλιόμετρα είμαστε.
0: 504, βρε.
1: Εντάξει, 504, ναι. Άρα τα κάνεις σε μία ώρα και πέντε λεπτά, τρία. Λες. Πετάγομαι για ένα καφέ να έρθω.
2: Ωραία, φαντάζεσαι.
1: Η απόσταση.
2: Καταλάβει λέει... και τα μαλλιά σου ήταν προς τα πίσω. Για πες.
1: Πεκίνο Σαγκάι, που είναι 1200 χιλιόμετρα, το κάνει λέει σε 2,5 ώρες.
0: Αυτό, να το.
1: Και είναι και ελαφρύτερο και πιο αεροδυναμικό. Η αντίσταση μειώνεται κατά 22%. Έχει αιχμηρή μύτη. Ένα ειδικά διαμορφωμένο παρμπρίζ. Τέλος πάντων, οι τεχνικές λεπτομέρειες δεν ξέρω ούτε και τις ξέρουμε. Αλλά εντυπωσιακό, παιδιά. Μπαίνεις, κάθεσαι και φτάνεις.
0: Και φτάνεις, γεια σας. Είναι... Ούτε ένα επεισόδιο μια σειρά δεν θα προλάβεις να δεις λίγο.
1: Λέτε τις διαφημίσεις, τι λες τώρα.
2: Παιδιά, μην αγχώνεστε.
0: Ναι.
2: Δεν θα μας έμβρει ποτέ.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ έχει μία ακόμα είδηση, παιδιά. Λέει, οι τηλεοράσεις λέει στην Ελλάδα πλέον είναι από 60 ίντσες και πάνω στα περισσότερα σπίτια.
1: Εσύ το δικό μου δεν είναι.
2: Ούτε στο δικό μου.
1: Νιώθω μειονεκτικά.
0: Εγώ την έχω μεγαλύτερη, λοιπόν.
1: Νιώθω πτωχή. Πώς θα ζήσω. Καλά.
2: Μάνο, ξέρεις τι λένε για αυτούς που παίρνουν άλλες τηλεοράσεις.
0: Τι έγινε. Με τα μεγάλα
2: ότι δεν βλέπουν καλά. Αυτό εννοούσα. Την πάτησες. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, αν ο δικός σου οργανισμός ζητάει έτσι κάτι της, μια αποτοξίνωση, βρε παιδί μου, νιώστε ένα πρίξιμο. S-Detox ζητάει, να το ξέρετε, ένα συνδυασμός υπερτροφών από τη Superfoods που βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης σειρών. Το αποτέλεσμα το βλέπετε σε μόλις 6 μέρες και έχετε μια επιπλέον όρεξη για καλοκαιράκι, είναι αλήθεια.
1: Πολύ σημαντικό αυτό, να ζητήσετε στα φαρμακεία και θα μας θυμηθείτε. Αλλά τώρα, επειδή πάντοτε έχουμε στο μυαλό μας τους φίλους οδηγούς.
0: Βόλτα στους δρόμους της πόλης ευθύς αμέσως με τη Σοφία.
3: Παραμένει το ποτηλιάρισμα στον περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Συναντάμε καθυστερήσεις στο ύψος της Τριανδρίας. Επίσης, με χαμηλές ταχύτητες κινούμαστε στην Τσιμισκή από την Παύλου Μελά μέχρι και την Αριστοτέλους. Λίγες καθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου και παραμένει το ποτηλιάρισμα από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη στην Εθνική Οδό στο ύψος της Χαλάστρας. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Autovision.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

0: Πουθενά, πουθενά.
1: Σαν Δευτέρα δεν μου κάνει, παιδιά.
2: Σαν τι σου κάνει, Παρασκευή, αύριο να έρθουμε.
1: Όχι, να έρθουμε αύριο Παρασκευή, μια χαρά. Τρίτη θα είναι αύριο.
2: Ωραία. Ωραία, φίλε, Τρίτη ακόμα.
1: Έχει πιάσει λίγο
2: πριν μια εβδομάδα, ξέρετε ότι ήταν αργία.
1: Δεν πειράζει, το έχουμε ξεχάσει αυτό. Το ξεπεράσαμε. Μια εβδομάδα παραπάνω μου φαίνεται πέρασε.
2: Όχι, πριν μια εβδομάδα ακριβώς.
1: Λοιπόν, περνάει ο καιρός.
2: Άστα ρε, στη σύνταξη, κοντά είμαστε.
1: Μπούφι, ερχόμαστε, μπούφι, φεύγουμε. Τίποτα, κάτι δικά μου. Να έτσι, να σας τσιτώσω θέλω λίγο.
2: Εντάξει, έχουμε την ερώτηση της ημέρας να απαντήσω.
1: Το ξέρω. Αυτό, να έχουμε την προσοχή μας εδώ. Ποιο ταλέντο ή ικανότητα που δεν έχεις, αγαπημένε φίλε, φίλη, ακροατή, ακροάτρια.
0: Ναι, εσύ που μας ακούς, εσένα λέμε.
1: Δεν το έχεις, αλλά θα θέλεις να έχεις. Τι μας γράφει Σοφία στο Facebook.
3: Να τα γράφω όλα εκεί που δεν πιάνει η Μελάνη.
1: Στο νερό πιάνει μελάνη, όχι κακόμη, ρίχνετε μελάνη εκεί, ναι.
3: Ναι, μιλάω πολλές ξένες γλώσσες, λέει η Πινελόπη. Η Παρασκευή γράφει να μπορώ να χάνω εύκολα κιλά. Θέλει, λέει, μεγάλο ταλέντο αυτό. Ενώ η Εύη μιλάει για μια έτσι φανταστική ικανότητα να γίνομαι αόρατη και να ακούω τι λένε πίσω από την πλάτη μου και μετά να ρίχνω κασφαλιάρες.
0: Α, ωραίο αυτό.
1: Γιατί είσαι, παιδιά, τόσο κουτσομπολίκη, sorry κιόλα. Θα χάνετε το χρόνο σας να κουσκουσεύετε τους άλλους.
0: Να λένε.
1: Πραγματικά, ανωτερότητα.
3: Είναι και ένα ακροτή που λέει πάντως όλα τα έχω, δεν μου λείπει κάτι, εκτός από τη Δήμητρα.
1: Ακούω η Δήμητρα, όποια και αν είναι.
2: Να γίνει μια Δήμητρα. Ρε, πιάνει, άμα πιάσει, μπορώ να πω κι εγώ καμιά δεκαριά ονόματα. Έχω υπόψη μου. Μπα και.
0: Μια χαρά, παιδί, είμαι, τίποτα δεν μου λείπει που έλεγε. Μου τσέχασες.

0: Έρχεται και ο Νίκος Οικονομόπουλος σε μια μοναδική συναυλία εδώ με το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ακούτε αυτόν τον ήχο.
2: Ναι. Είναι τα εισιτήρια.
1: Είναι προσκλήσεις διπλές. Βεβαίως. Golden Standing Arena, τα καλά σας έχουμε για άλλη μια φορά.
2: Εντάξει. Να είστε και από κοντά.
1: Θα γίνουν διαγωνισμοί, να είστε εδώ συντονισμένοι, να τα ακούσετε όλα. Άντε, να σας δώσουμε και ένα ακόμη δώρο, το υποσχεθήκαμε.
0: Έτσι, να κάνουμε ένα ακόμα διαγωνισμό τώρα. Στο φευγιό.
2: Σας αποχαιρετιστήριο.
1: Σας άνοιξαμε την όρεξη για πίτσα φάνου, ούτως ή άλλως την αγαπάτε και έχει πολλές νέες γεύσεις. Πίτσα Μπιάνκα με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα.
0: Την έχω δοκιμάσει.
1: Αλήθεια. Μπιάνκα Μαργαρίτα, Μπιάνκα Μπολονές, Μπιάνκα Σίζαρς, Μπιάνκα Καρμπονάρα με κανονική ζύμη ή και με χειροποίητη αλφόρνο. Να ξέρετε πώς το δώρο σας.
2: Είναι δύο πίτσες. Οκτώ τεμαχίων Μπιάνκα Ιταλιαν Φαν με Φιλαδέλφια. Ένας από εσάς θα κερδίσει. Μπορείτε να επιλέξετε όποιες γεύσεις θέλετε. Αυτό που πρέπει να κάνετε για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό αυτό.
0: Να παίξετε μαζί μας Φρένο Γκάζι Μουσική. Το συγκεκριμένο τραγούδι το οποίο θα ακούσετε ευθύς αμέσως θα γκαζώσει. Θα πάει πάρα πολύ γρήγορα. Πάμε να παίξουμε.
3: Φρένο Γκάζι Μουσική.
1: Ποια είναι αυτή καλέ.
0: Έλα, εντάξει.
2: Κυρ.
1: Τι ωραία που τα λέει. Μην το πεις. Εσείς όμως θα το πείτε, θα το γράψετε βασικά στο Viber του Κοσμοράδιο, στο 6982-951-951. Πρώτα γράφετε Pizza Fan, μετά ποια είναι τραγουδίστρια, πώς λέγεται το τραγούδι. Μπαίνετε στην κλήρωση για το νόστιμο μας δώρο.
2: Τέλεια θα περάσετε. Λοιπόν, καλή όρεξη στον νικητή, στην νικητρία. Τώρα, προσέξτε λίγο, έχουμε κάνει και μία ερώτηση στους φίλους μας σήμερα σχετικά με μία ευχή που δεν την έχουμε κάνει ακόμα.
0: Ναι, αλλά.
2: Ζητάει ένα τζίνι να διαλέξουμε ανάμεσα στο να μην ξανακολλήσουμε ποτέ στην κίνηση ή να βρίσκουμε πάντα πάρκινγκ.
1: Τι διαλέγουν μέχρι τώρα οι φίλοι και φίλες.
2: Παιδιά.
0: Ναι.
2: Συγγνώμη, το βλέπω καλά τα αποτελέσματα.
0: Έλα, τι έγινε.
2: Είναι τόσο μεγάλη διαφορά.
0: Τι.
2: 79% θέλει να βρίσκει πάντα πάρκινγκ.
0: Ναι.
2: Ενώ ένα 21% να μην ξανακολλήσει την κίνηση.
1: Γι' αυτό θα αργήσει.
0: Μάλλον θα έχουν πάρκινγκ στο σπίτι του.
1: Γι' αυτό θα αργήσει το flyover.
2: Λέω, όχι, πάρκινγκ θέλουν οι άνθρωποι, σου λέω.
0: Όχι, αυτό το 29 λέω, το
2: 6%. Α, το 29.
1: Για το μεγαλύτερο πρέπει να κάνουμε ένα σχόλιο. Αυτό. Λοιπόν, πάρκινγκ εγώ. Ναι, είναι τόσο.
0: Είναι τόσο, το είπαμε, εντάξει.
1: Δεν του ενοχλεί, παιδιά, γι' αυτό τα αποτελιαρίσματα σου. Σου λέει, πειράζει, πίνω καφέ.
2: Σίγουρα τους ενοχλεί περισσότερο να ψάξουν 40 λεπτά για πάρκινγκ.
1: Ακούω Κοσμοράδιο περισσότερη ώρα και έτσι περνάει η ώρα και έτσι θα περάσει και το επόμενο 2ωρο που έρχεται παρέα σας η Ραφαηλία Ντόντογλου.
0: Καταφθάνει με την τρέλα που τη διακατέχει. Είπαμε για τις επόμενες 2 ολόκληρες ώρες θα σας κρατήσει εδώ παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Και βλέπω ότι έχει και ωραίο διαγωνισμό. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο από τον Μάνο Βολάρη.
0: Τη Μιράντα Σμουλιώτη.
1: Και τον Γιώργο Τσισμ

0: Car Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
0: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
0: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
3: Στον αέρα. Στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 8.000 λίτρα σκουπιδιών μάζεψαν εθελοντές στην ακτή Μικρό Έμβολο. Χαλκιδική. Πολίτες και διασώστες του ΕΚΑΒ επανέφεραν 51χρονο που έπαθε ανακοπή σε beach bar. Ιγουμενίτσα. Συνελήφθη Τούρκος να μεταφέρει 110 κιλά ακατέργαστης κάναβης. Συναγερμός στη Μολδαβία μετά από έκρηξη ντρόουν. Προειδοποίηση και στη Λετωνία. Πρώτο Grand Slam για τον Αλεξάνδερ Τσβέρεφ. Κατέκτησε το Ρολάν Γκαρός. Ηλιοφάνεια και 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 30. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Λογαριαστείτε. Είναι η Κατερίνα Λιόλιου και το Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Τετραπλό φρέντο εσπρέσο για να βγει η Δευτέρα σήμερα, γιατί είναι Δευτέρα εκφύσεως δηλαδή. Έτσι προκύπτει μια ανάγκη. Αλλά εμείς τις μουσικές μας ανάγκες θα τις ικανοποιήσουμε παρέα με επιτυχία στο τέρμα. Φέρνω Πέτρο Ιακωβίδη, Αναστασία και Νίνο από τα παλιά, από τα καινούργια. Όλα τα αγαπημένα σου παίζουν εδώ. Τώρα λίγη υπομονή πρέπει να κάνεις άμα κατευθύνεσαι προς τα ανατολικά και είσαι κάπου στο περιφερειακό, γιατί έχουμε κίνηση σε δύο σημεία. Δεν είναι για πολύ να σου πω, αλλά είναι και στην έξοδο Ευκαρπίας, αλλά και μετά την έξοδο Πεύκων. Αν κατευθύνεσαι δυτικά, υπομονή θα κάνεις στην έξοδο Τούμπας μέχρι την έξοδο Αγίου Παύλου. Τώρα, στο κέντρο είμαστε εντάξει, λίγο στο φανάρι του Βαρδάρη θα κάνεις υπομονή. Δυτικά όλα καλά, ανατολικά καθυστερήσεις αυτή τη στιγμή στην Όλγας και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή στα φανάρια, ιδιαίτερα άμα κατευθύνεσαι προς κέντρο. Τώρα, μουσική, vibes, καλή εβδομάδα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλά να περάσουμε.

0: ακούσατε πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.

Οι καμπάνες και ο Κωνσταντίνος Αργυρός στην αγαπημένη σου συχνότητα στο Κοσμοράδιο 95,1 που κάνουμε παρέα από τις 12 μέχρι και τις 2. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ραφαηλία Δαντόγλου και θέλω να σου πω ότι αν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου, ήρθε η ώρα να το αλλάξεις με τη νέα κινητή τηλεφωνία Horizon που φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς και έχεις και data rollover όπου κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο γιατί ό,τι δεν καταναλώνεις μεταφέρεται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Λοιπόν, πώς επικοινωνείς με όλο αυτό, μπαίνεις είτε στο horizon.gr είτε καλείς στο 13803. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προϋπόθεση βασική όμως είναι να μείνεις στο Κοσμοράδιο 95,1 για να μην χάσεις ούτε επιτυχία.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: είναι το φορτηγό και είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Την ακούς στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σου αν τώρα συντονίστηκες. Bonjour αν τώρα ήρθες στην παρέα μας. Τίποτα, έφαγα ένα κρουασάν για πρωινό και τώρα έχω πάθει Παρίσι. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Εδώτογλου και τα λέμε μέσω του Instagram στο Κοσμοράδιο κατά Παύλα 951 αλλά και του Viber στο 6982-951-951. Να στείλω τα φιλιά μου στο Βαγγέλη που ήταν εδώ Θεσσαλονίκη εχθές. Έμαθα. Αυτός μου το είπε, μην φανταστείτε. Δεν είμαι καμιά κουτσομπόλα που τα μαθαίνω μόνη μου. Ή μήπως είμαι. Δεν ξέρω. Δεν θα σας πω. Θα σας πω όμως ότι το τραγούδι που παίζει στις 2 παρα 10 το διαλέγετε εσείς. Για σήμερα είμαστε ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Τζόζεφιν, δεν έχω σήμα.
1: Εδώ που είμαι πια δεν έχω σήμα. Για σένα εγώ δεν κάνω ούτε θύμα. Τέρμος εδώ, αδιαφορώ.
0: Μαλού, τους είπες πώς. Αχ, δείτε τώρα, εγώ έχω μια προτίμηση, αλλά δεν θα πω σε ποιο έχω προτίμηση για να μην επηρεάσω το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Έτσι, πάνω απ' όλα, εγώ είμαι παιδιά τέτοια. Δίκαιος άνθρωπος, έτσι, και δεν χαλάω χατήρια. Γι' αυτό, όποιο τραγούδι διαλέξετε εσείς, αυτό θα παίξει στον αέρα στις 2 παρα 10 για το κλείσιμο. Οπότε μπείτε στο Instagram Κοσμοράδιο και το Παύλα 951. Ανεβάζω αμέσως τώρα το story. Ψηφίζετε και ό,τι διάλεξετε την περισσότερη, αυτό θα ακούσουμε παρέα.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές πριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
2: Και τώρα η μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.

0: έρχεται ο Γιώργος Μαζονάκης αυτή την εβδομάδα, την Τετάρτη, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Και φυσικά στο Instagram του Κοσμοράδιο έχουμε giveaway για προσκλήσεις. Να μπεις, να τσιμπήσεις μία, ρε παιδί μου, αν είσαι ο τυχερός. Γιατί δεν το χάνεις αυτό, δεν ξέρω. Εγώ είμαι πάρα πολύ ανυπόμονη για αυτή τη συναυλία, όπως ξέρετε, γιατί όσο ζω, μα ζω. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώτοπλου και έχω να πω ότι το πρωί μου ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία με ένα πολύ ενδιαφέρον κρουασάν σοκολάτα που έτσι. Βασικά, εγώ πήγα στο φούρνο για να πάρω κουλούρι, εντάξει, έτσι. Γίνω με το σουσαμάκι του και τέτοια. Και του λέω: θέλω ένα ξεροψημένο κουλουράκι. Μου λέει: δεν έχουμε κουλούρια. Ξεροψημένα, έχουμε πιο μαλακά. Εγώ λέω: άμα είναι να φάω μαλακό, τρώω και κρουασάν. Τελικά το κρουασάν ήταν πάρα πολύ ωραίο και ήταν και πολύ τραγανό. Δεν πειράζει, επιβράβευση. Γιατί τι να κάνω, εχθές έπαιζα και μουσική να πούμε μέχρι τα ξημερώματα σε ένα μαγαζί. Οπότε πρέπει κάπως, ξέρεις, να αναπληρώσω λίγο. Οπότε να πήρα μία μονάδα αποθήκευση σοκολάτα και την τζάκησα μόνη μου και τώρα νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη. Αυτό είναι το reminder λοιπόν ότι είναι Δευτέρα. Οπότε take it easy και μείνε στο Κοσμοράδι 91 για να μην χάσεις ούτε επιτυχία.
1: Ποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο? Η Αθηνά Μαξίμου φυσικά.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, φυσικά. Κοσμοράδιο. Και εσείς Κοσμοράδιο. Και εμείς Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
5: Κρυώνεις.
6: Ζεσταίνεσαι.
5: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες Μπουντέρους σε τιμές χοντρικής.
6: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
5: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
6: Φουτζίτσου.
5: Μιντέα.
6: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
5: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
6: Τηλέφωνο 23730 24557
5: και στο 6972 693038.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Φράψαλο ροδέλα 595 γραμμάρια μόνο με 4,99. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 8,49. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
8: Η ώρα είναι μία.
9: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
10: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
11: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
12: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
9: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 38χρονος αλλοδαπός για αρπαγή κινητού τηλεφώνου από πεζό. Χειροπέδεσε 24χρονο στη Νεάπολη που επιχείρησε να σκοτώσει την αδερφή του καθώς και τον σκύλο της που πήγε να τη σώσει. Περιφέρεια Αττικής. Κατασχέθηκαν τουλάχιστον 5 τόνοι ακατάλληλου κρέατος. Ρωσία. Ένας νεκρός από επίθεση ουκρανικού ντρόουν σε τρένο. Χριστίνα Γκέντζου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ρώμα 2026 World Taekwondo Para Grand Prix. 30 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 48%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έλληνα, Βύση και Αιγαίο. Έρχεται, παιδιά, η περίοδος που θα είμαστε στο ξενοφέρι για Αιγαίο και κάπου έτσι θα είμαστε στη μέση του πελάγους και δεν θα έχουμε σήμα. Αλλά πάνω απ' όλα θα είμαστε παρέα. Κοσμοράδι 91 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Εγώ είμαι η Ραφαηλία. Εδώ το κλουμπ Bonjour αν ήρθε τώρα στην παρέα μας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Δεύτερο ημίχρονο ξεκινάει και ξεκινάει δυναμικά με καφέ. Αντώνη που με ρώτησε που είναι ο Φρέντο. Εδώ είναι ο Φρέντο, καλέ. Μην αγχώνει. Το Φρέντο είναι πάντα εδώ, ακόμη και αν δεν το αναφέρω. Και άμα δεν το αναφέρω είναι πρόβλημα, γιατί σημαίνει ότι έχω πεθάνει λογικά. Για να μην πει ο Φρέντο, δεν ξέρω ποια άλλη εξήγηση μπορεί να υπάρχει. Φιλιά να στείλω και στο Βαγγέλη. Λίγη υπομονή θα κάνει στον περιφερειακό αυτή τη στιγμή, στην έξοδο τη Τριανδρία, αν κατευθύνεσαι προ τα δυτικά, και στην έξοδο τη Ευκαρπία, αν κατευθύνεσαι ανατολικά. Δεν είναι για πολλά μέτρα, είναι για λίγο, αλλά και πάλι θέλει προσοχή. Εγώ θα σου φέρω διαγωνισμό, θα σου φέρω και επιτυχίες φυσικά. Πάμε μία βόλτα με Στέλιο Ρόκο και Δήμο Αναστασιάδη, με σένα πλάι μου, σε 9, 5 και 1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: είναι η Μαργαρίτα και ο Χρήστος Μάστορας. Την ακούς το Κοσμοράδιο 95,1. Τη Μαργαρίτα ακούς, όχι τον Χρήστο. Ναι, ακούς τον Χρήστο Μάστορα, αλλά έτσι που το είπα, ακούστηκε λίγο περίεργο. Αν και να σου πω την αλήθεια, ότι εγώ σου έχω πολύ ωραίο δωράκι, σου έχω διαγωνισμό και θέλω να σε πάω λίγο σε αυτό. Το Κέντρο Μελέτης στον Εύωσμο, στη Μάρκου Μπότσαρη, σου προσφέρει ένα μήνα προετοιμασίας καθημερινής για το παιδάκι σου και το ανιψάκι σου και το εγγονάκι σου. Whatever. Λοιπόν, είτε είναι δημοτικό, είτε γυμνάσιο, είτε λύκειο, δωρεάν, δώρο από εμάς. Λοιπόν, για να λάβεις μέρος στην κλήρωση, θέλω να μου στείλεις ένα μήνυμα στο Viber 6982-951-951, όπου θα μου γράψεις το ονοματεπώνυμό σου, κενό και τη λέξη μελέτη. Και καλή τύχη σε όλους.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Χρήστος Μενιδιάτης.
2: Τίτλος:
1: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε.
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη. We'll be right back.

την αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: νύχτα. Φωτιά στη νύχτα ανάβει ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης και σήμερα μέρα μεσημέρι και πέφτει έξω φωτιά. Εντάξει, υπερβάλλω. Αλλά έρχεται το καλοκαιράκι, είναι εδώ και εγώ λέω ότι περιμένω πάρα πολύ να έρθει ο Σεπτέμβριος που η Αιτζίαν βάζει απευθείας πτήσεις για Κάιρο για να δεις τις πυραμίδες, Νείλος, Καμήλες, όλα τα σχετικά τέλος πάντων που υπάρχουν εκεί στην Αίγυπτο. Αλλά άμα θες κάτι προς Αδριατική, εγώ λέω να πας Ντουμπρόβνικ που και εκεί πας απευθείας με την Αιτζίαν. Γενικά με την Αιτζίαν πας παντού. Πας Παρίσι, πας Ιταλία, πας Γερμανία, πας και στην Πράγα, πας και Κωνσταντινούπολη, πας και Κύπρο. Παντού πας, βρε παιδί μου. Τώρα μη σου πω όλο τον κατάλογο, αλλά πιάνεις το vibe. Μπες στο aegean.gr.com για να μάθεις περισσότερα και μείνε στο Κοσμοράδιο και το κοσμοράδιο.gr για να ακούσεις περισσότερα.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah. Να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα πίλς 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.

φάνηκε, με εξόδεψε. Ακούσω όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95 και 1 και εγώ είμαι η Ραφαήλ. Εδώ το γλωμματίζω από τις 12 μέχρι τώρα βασικά, μέχρι τις 2 παρά. Γιατί ήρθε η ώρα να ακούσουμε το Pick the Song και όσο να είναι, πρέπει να πούμε και τα αντίο μας για σήμερα πριν το Pick the Song. Έχω να σου πω και για ένα meme που διάβασα. Οι καφέδες λέει πειράζουν λίγο τα νεύρα, αλλά εσείς περισσότερο. Οπότε αν κάποιος σας πει ότι ο καφές πειράζει και ο καφές κάνει, πες που να με δεις και χωρίς καφέ. Έτσι λέω κι εγώ, κυρεμούνε μετά. Πιάνει πάντα. Λοιπόν, σε αφήνω με Βασίλη Χαροκόπου για το επόμενο 2 ώρα θα είναι στην παρέα σου, θα σου κρατήσει την καλύτερη συντροφιά για να μπει η εβδομάδα όσο πιο ομαλά γίνεται, γιατί Δευτέρα είναι. I know, θα περάσει. Όλα θα περάσουν και θα έρθει η επόμενη Δευτέρα μετά. Τι νομίζεις? Έτσι, ένα τελείωτο loop είναι η ζωή, παιδιά. Άσε, μην αρχίσω τα υπαρξιακά τώρα, γιατί θέλω να σου βάλω Μαλού και τους είπες πώς. Από μένα καλή εβδομάδα και τα λέμε αύριο πάλι στις 12 το μεσημέρι. Μέχρι τότε να χαμογελάς πολύ και να πιστεύεις στο μέλλον. Τα καλύτερα έρχονται. Αυτό είναι το Pick the Song.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Οι τηλεοράσεις, λέει, στην Ελλάδα πλέον είναι από 60 ίντσες και πάνω στα περισσότερα σπίτια.
2: Εσύ, στο δικό μου δεν είναι.
3: Ούτε στο δικό μου.
2: Νιώθω μειονεκτικά.
1: Εγώ την έχω μεγαλύτερη, λοιπόν.
2: Νιώθω πτωχή. Πώς θα ζήσω.
3: Μάνο, ξέρεις τι λένε για αυτούς που παίρνουν μεγάλες τηλεοράσεις.
1: Τι έγινε. Με τα μεγάλα
3: ότι δεν βλέπουν καλά. Αυτό εννοούσα. Την πάτησες.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ζέστησε. Σήμερα πίνουμε μια μπύρα, την μπύρα. Θα πιούμε μια άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
6: Κρυώνεις.
7: Ζεσταίνεσαι.
6: Θερμική Εξπρες. Αυτό που θες. Λέβητες Μπουντέρους σε τιμές χοντρικής.
7: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
6: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
7: Φουτζίτσου.
6: Μιντέα.
7: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
6: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
7: Τηλέφωνο 2373-0-24557
6: και στο 6972-693038.
8: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Χειροπέδες 38χρονο που οδηγούσε μεθυσμένος. Είχε μαζί του και ποσότητα κάναβης. Αττική. Συνελήφθη 25χρονος αλλοδαπός με πάνω από 1,2 κιλά κοκαίνης. Κρήτη. 61 παράνομοι μετανάστες διασώθηκαν σε δύο επιχειρήσεις νότια του νησιού. Νέα Υόρκη. Επίθεση με μαχαίρι σε πολυσύχναστο σταθμό. 5 τραυματίες. Φόρμουλα 1. Ο Κίμι Αντωνέλη, νικητής στο Grand Prix του Μονακό.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έτσι, απλά με λίγα λόγια, να είμαι και εγώ. Καλησπέρα και καλή μας εβδομάδα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Μαζί θα το πάμε μέχρι και τις 4. Είναι το μεσημέρι Δευτέρας. Λοιπόν, πάντα παρέα με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 951. Και αμέσως πάμε βόλτα στους δρόμους, όπου μικροπροβλήματα συναντά αυτή την ώρα σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, 26 Οκτωβρίου, όπως και κατά μήκος της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά κινητικότητα υπάρχει στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νέα Πόλη, όπως αντίστοιχα προβλήματα έχουμε και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Προφήτου Ηλία στο ανέβασμα της Πηλέας, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα. Αρκετή κινητικότητα έχουμε και εκεί, Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, περιφερειακώς, προβλήματα τα οποία είναι αρκετά αυτή τη στιγμή, με φρακαρίσματα στο ρεύμα προς ανατολικά, από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι τον κόμβο Επταπυργίου, όπως αρκετές καθυστερήσεις υπάρχουν και προς δυτικά από την Άνω Τούμπα μέχρι λίγο μετά τις 40 εκκλησίες. Οπότε, υπομονή θα χρειαστεί στο περιφερειακό σίγουρα αυτή την ώρα. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, Αναστασία, σπάστε τα, παίζει αμέσως και ανεβαίνουμε μαζί και κάπως έτσι πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλωσορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν

0: Γιώργος Σαμπάνης, προς το παρόν είναι αγαπημένο, έπαιξε δυνατά μόλις μεσημέρι Δευτέρα στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και φυσικά όπως κάθε μέρα επικοινωνούμε, λέμε τα πάντα παιδιά στο Viber στο 6982-951-951. Αμέσως φυσικά στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε εσένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου, πολύχρονη, να είστε γεροί με χαρές και επιτυχίες σε όλους. Όπως χρόνια πολλά επίσης σήμερα σε Καλλιόπη, Πόπη, Πίτσα, όπως και στον Αυκράτη, ο πολύ σπάνιο όνομα. Χαίρεστε το όνομά σας, παιδιά. Πάντα υγεία. Επίσης καλησπέρα αμέσως σε όλους ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα, πάντα και μόνιμα συντονισμένοι στους 951, όπως και διαδικτυακά, είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το κοσμοράδιο.gr. Τέλος, να πούμε πως με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα, και αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Επιστρέφω!
1: Κυρίες και κύριοι, η Μαριάννα του Μασάτου είναι ένας ακόμη άνθρωπος που δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αχ, εγώ δεν ακούω ράδιο, ναι. Ακούω μόνο κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Ο καιρός αλλάζει, το κλίμα αλλάζει, η αισθητική μας αλλάζει.
5: Τι έπαθες, φιλοσοφία?
4: Κατόγλου έπαθα. Έχει τη λύση για όλα τα παραπάνω. Εξοικονόμηση ενέργειας με ό,τι αποδοτικότερο σε θερμομόνωση και θερμοπροσώψεις. Την πιο ενημερωμένη συλλογή από πλακάκια, το πιο ενημερωμένο χρώμα τοπολείο και απίθανες ιδέες και για τον μπάνιο αλλά και για κάθε χώρο.
5: Ό,τι χρειάζεσαι σε δομικά υλικά και πάντα με τους καλύτερους όρους πληρωμής. Κατόγλου. Στα νέα μου δανειά και στο ανανεωμένο μας site κατόγλου.com.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Φαναδρομικά.
1: Τι ωραίο τραγούδι στα Βέντο, Αλεσάνδρα Ρασίμο. Φαναδρομικά. Τα απολαύσαμε μόλις στους 9.51. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμάς κάνοντας παρέα σε ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό μεσημέρι με το θερμόμετρο στους 29 αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Γενικότερα θα διανύσουμε μια περίεργη εβδομάδα, παιδιά. Όπως πάντα έτσι μπλέκουμε με τον Ιούνιο, με ήλιο, ξαφνικές μπόρες και κλίμα τροπικό που λέει και η απόλυτη. Σε εβδομάδα που παράλληλα ξεκινούν οι συναυλίες, μια και την Τετάρτη έρχεται καιρού επιτρέποντος μοναδικός μαζό προβλήτα 2 στο λιμάνι. Στο Insta, παιδιά, τρέχει διαγωνισμός αντίστοιχα για διπλές προσκλήσεις. Αργότερα, 18 του μήνα, έχουμε Νίκο Οικονομόπουλο στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριά. Σύντομα έρχονται διαγωνισμοί και για εκεί. Όπως στις 15 έρχεται η Αναστασία και το Splash Festival από το Κοσμοράδιο σε ένα άκρος καλοκαιρινό, ένα πολύ μεγάλο πάρτι που θα γίνει στην πλατεία Αριστοτέλους. Με δωρεάν είσοδο, επίσης πολύ σύντομα και εκεί έρχονται διαγωνισμοί για VIP προσκλήσεις. Και φυσικά, να μην ξεχάσω, στο Instagram τρέχει και διαγωνισμός για meet and greet με την Αναστασία για να γνωριστείτε, έτσι, να βγάλετε story, φωτογραφίες και φυσικά να παρακολουθήσετε άνετα τη συναυλία κερδίζοντας και μία πρόσκληση VIP. Από την άλλη, κάτι γίνεται, παιδιά, τόση ώρα ακούω έναν ήχο περίεργο. Δεν ξέρω αν ακούς και εσύ κάτι σακουδούνι, γιατί είναι το eFood και εγώ παρήγγειλα καφεδάκι και πήρα και ένα για σένα για να μην λες, αφού το 1-1 επέστρεψε ξανά στο eFood και θα ισχύει μέχρι και τις 28 Ιουνίου. Επιστρέφω!
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: Σίγουρα πολλές οι περιπτώσεις που η φράση αυτή κολλάει ιδιαιτέρως και ισανότερα. Λοιπόν, Γιώργος Ακοσέως έπαιξε μόλις στους 951. Καλησπέρα σε όλους. Το φετινό καλοκαίρι, παιδιά, έχει ξεκινήσει ιδανικά και φυσικά παρέα θα το μορφύνουμε ραδιοφωνικά αλλά και συναυλιακά, καθώς οι μεγαλύτερες συναυλίες και τα μουσικά events του καλοκαιριού έχουν πάντα σφραγίδα και υπογραφή Κοσμοράδιο 951. Τώρα, όσον αφορά την σημερινή ημέρα, να πούμε πως είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων, όπως και Παγκόσμια ημέρα ωκεανών και φυσικά στα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν καταγραφεί σαν σήμερα 8 Ιουνίου. Να πούμε πως το 1783 το ηφαίστειο Λάκη στην Ισλανδία αρχίζει μια έκρηξη που θα διαρκέσει 8 μήνες. Η έκρηξη θα σκοτώσει πάνω από 9.000 άτομα και θα οδηγήσει σε 7 χρόνια λοιμού. Αργότερα το 1916 γεννιέται ο Francis Crick, Βρετανός βιολόγος, ο οποίος μαζί με τον Αμερικανό Robert Watson τον Απρίλιο του 1953 ανακάλυψαν το DNA. Όπως τέλος, το 1949 ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του 1984. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με διαγωνισμό και νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 95.1.
1: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Έψαξα να δω γιατί έχω πράσινα μάτια, παιδιά.
3: Γιατί? Τι εννοείς, δεν έχει κάποιος από τους συγγενείς σου, μαμά σου, μπαμπά σου?
2: Έχει ο πατέρας μου, ναι.
3: Έτσι πάει, εγώ νηφιακά.
2: Κοίτα, υπάρχουν λέει δύο λόγοι. Πρώτη λέει συνδέεται με το φως και λέει ότι πιο έτσι αυτοί που έχουν πράσινα μάτια, οι πρόγονοι μας ζούσαν σε περιοχές με μεγάλους και σκοτεινούς χειμώνες. Πού οι πρόγονοι μας στην Κρήτη?
4: Ήταν λίγοι.
3: Κάτσε, μπορεί να είσαι από τη Σουηδία. Γι' αυτό κατά κύριο.
2: Από Φλωρεντία ήρθαμε.
3: Λες για Σουηδία και τέτοια.
4: Φλωρεντία όμως που ξέρει που ήσασταν.
2: Πριν τη Φλωρεντία δεν ξέρω. Μετά τη Φλωρεντία
4: ήταν Εσκιμό, στο Βόρειο Πόλο.
2: Ξέρω Κωνσταντινούπολη. Και μετά την Κωνσταντινούπολη λέω ξέρω Κρήτη.
3: Πώς πήγατε?
2: Ιδέες.
4: Πήγαμε μια από εδώ, μια από εκεί.
2: Το ξόδεσταν, δεν σαν εμένα ταξιδιάριδες.
3: Μάλλον.
2: Η δεύτερη λέει συνδέεται με τη σεξουαλική επιλογή, λέει, αφού σε πληθυσμό όπου τα σκούρα μάτια λέει αποτελούσαν σχεδόν τον κανόνα, η σπάνια εμφάνιση πράσινων ματιών θα μπορούσε να κάνει, λέει, ένα άτομο να ξεχωρίσει οπτικά και να θεωρείται πιο ελκυστικό από άλλους πιθανούς συντρόφους.
3: Πώς ακριβώς είναι αυτή η σεξουαλική επιλογή που σε κάνει να έχει πράσινα ματιά?
2: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν το καταλάβω.
4: Δεν επιλέγεις εσύ, άλλοι επιλέγουν.
2: Απλά το είπα.
4: Αλλά βλέπεις ότι και με τα πράσινα μάτια πάλι δεν έχει σωθεί εδώ πέρα το παιδί.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τσέλικα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Κιμάς ανάμεικτο 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Φράψαλο ροδέλα 595 γραμμάρια μόνο με 4,99. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 8,49. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
8: Η ώρα είναι 3.
9: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
10: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
11: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
10: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
9: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
12: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Χειροπέδες σε 38χρονο αλλοδαπό για αρπαγή κινητού τηλεφώνου από πεζό. Βόρεια Εύβοια. Νέο σεισμός 4,3 ρίχτερ καταγράφηκε τα ξημερώματα. Ιγουμενίτσα. Συνελήφθη Τούρκος που μετέφερε 110 κιλά ακατέργαστης κάναβης. Εκλογές στο Κόσοβο. Τρίτη νίκη για τον Κούρτη αλλά χωρίς αυτοδυναμία. Ποδόσφαιρο. Η εθνική μας ιτήθηκε με 0-1 1-1 από την Ιταλία στον φιλικό τους αγώνα.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Κάνουμε παρέα, ανεβαίνουμε μαζί στο μεσημεράκι Δευτέρα. Και καλησπέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου, μόνιμα συντονισμένο σε 951. Και για όσους οδηγείτε, να πούμε πως κάποια προβλήματα έχουμε κεντρικά στην Εγνατία, στο δεύτερο μισό της λεωφόρου Νίκης, στον Βαρδάρη, όπως και σε σημεία σε Πολυτεχνείου, 26 Οκτωβρίου, Μοναστηρίου, όπως και κατά μήκος της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα. Κινητικότητα υπάρχει στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, όπως κάποιες καθυστερήσεις συναντάς και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου, Προφήτου Ηλία στο ανέβασμα της Πηλέας, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, στα πέριξ της πόλης, στα Πεύκα, έχουμε μικροκαθυστερήσεις, όπως και στο περιφερειακό, προβλήματα αυτή τη στιγμή στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι την έξοδο Μετέωρων. Αντίστοιχα, τα προβλήματα και στο ρεύμα προς δυτικά από την Άνω Τούμπα μέχρι και τις 40 εκκλησίες. Οπότε, υπομονή θα χρειαστεί και αυτή την ώρα σε κάποια σημεία. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, σειρά παίρνει Νίκος Οικονομόπουλος και Βάλ το τέρμα αμέσως, παίζει πολύ δυνατά για το ξεκίνημα δεύτερης ώρας στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 951.

0: Γιώργο Σαμπάνη. Άσε με να σε προσέχω. Είναι κλασικό, είναι αγαπημένο, το απολαύσαμε στου 9.51. Φυσικά, εμεί κάνουμε παρέα στο μεσημέρι Δευτέρα. Και αμέσω να πούμε πω στην παραλία Βάρκε, στην Άφητο, εκεί που η θάλασσα αγγίζει σχεδόν τα τραπέζια και το βλέμμα χάνεται στον γαλάζιο, τον υπέροχο αυτόν γαλάζιο ορίζοντα του Τωρονέου κόλπου, η ψαροταβέρνα Τα Γλαράκια συνεχίζει μια παράδοση που κρατά από τη δεκαετία του 80 σε μια οικογενειακή επιχείρηση που ισορροπεί ανάμεσα στο ύφο μια ανεπιτίδευτη ψαροταβέρνα και σε αυτό ενό έτσι καλωστημένου παραθαλάσσιου εστιατορίου, άνετο για οικογένειε και φυσικά έτσι μεγάλε παρέε. Και επειδή ξέρω πω περιμένει διαγωνισμό, οπότε πάμε να το ξεκινήσουμε αμέσω για ένα γεύμα ή δείπνο αξία 60 ευρώ για να απολαύσει το εστιατόριο Τα Γλαράκια εκεί στην μαγική Άφητο, στην Καλκιδική. Τι μέρο πανέμορφο είναι αυτό, παιδιά. Όσο για την συμμετοχή σου, αμέσω ανοίγει Viber, πληκτρολογεί γεύμα κενό, όνομα, τεπώνυμο και το στέλνει στο 6982-951-951. Φυσικά, καλή επιτυχία σε όλου.
1: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Είναι οι Μελίσσες. Είμαι αλλού λοιπόν. Έπαιξε πολύ δυνατά μόλις στους 9:51. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Και γρήγορα να πούμε, παιδιά, πως σήμερα έχει τα γενέθλιά της η αγαπημένη Κέντι Γαρμπή. Οπότε πολύ χρόνο να ευχηθούμε. Όπως αν σήμερα γεννήθηκε ένας εκ των κορυφαίων Ελλήνων κυπριακής καταγωγής, βέβαια, ο Μάριος Στόκας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 2008 με πραγματικά, παιδιά, αμέτρητες επιτυχίες στο βιογραφικό του. Πάρα πολύ μεγάλος. Τώρα, μιας και μιλάμε έτσι για μουσική, να πούμε πως όσον αφορά τις φετινές συναυλίες, τις έχω μετρήσει και είναι 18 σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Και φυσικά, για να κανονίσεις το πρόγραμμά σου και σε ποιες θέλεις έτσι να πας, μπορείς άνετα να τσεκάρεις τις ημερομηνίες στο ημερολόγιο που έχει ανέβει σε cover στο Facebook, όπως και σε αντίστοιχο στο post στο Instagram Κοσμοράδιο κάτω Παύλα 951. Τέλος, να πούμε πως με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα, και φυσικά περισσότερα βρίσκεις στο nova.gr. Όσο για τα υπόλοιπα, επιστρέφω.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης. Πιο πολύ ήταν η επιλογή μου για ένα πολύ ωραίο φινάλε τη σημερινή εκπομπή μα μαζί στο μεσημέρι μα στου 9:51 και τόση ώρα έχω πολύ ψηλά την ένταση και λέω κάτι χτυπάει, κάτι χτυπάει. Οπότε δεν ξέρω να ακού κάτι σακουδούνι. Εγώ πάντω το ακούω και είναι το eFood και το 1-1 που επέστρεψε πιο δυνατό από ποτέ. Οπότε μπε στο eFood, πάντα το φίλτρο 1-1 και παράγγειλε από τα αγαπημένα σου καταστήματα γιατί ω τι 28 Ιουνίου σε κάθε σου παραγγελία θα παίρνει ακόμη ένα δώρο. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Μια χαρά, πολύ ωραία ξεκίνησε η εβδομάδα η οποία περιλαμβάνει καιρού επιτρέποντο την πρώτη συναυλία για φέτος. Έχουμε πολλά κανονισμένα, οπότε είσαι μόνιμα εδώ γιατί όλα παίζουν και γίνονται φυσικά εδώ. Όσο για τα υπόλοιπα, εμείς κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσημέρι Τρίτης στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις 2 ώρες και φυσικά μένεις κόσμος συντονισμένος γιατί έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2 ώρο. Φυσικά πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ποιος είναι αυτός ο τραγουδιστής που έχει έρθει και εδώ για συνέντευξη? Δύο ή τρεις φορές δεν θυμάμαι. Ναι, έχει έρθει και στα πρώτα βήματα της καριέρας του. Που είπε: δεν πιστεύω ότι θα κάνω παιδιά, αλλά ότι θα είμαι μόνος μου σε αυτή τη ζωή. Όμως τώρα έχει δύο παιδιά.
3: Δύο.
2: Και μια σύζυγό που την αγαπάει και τον αγαπάει πάρα πολύ και εσύ είναι αρκετά αφηρημένος αυτός. Θυμάσαι του κινητού.
3: Αφηρημένος, τώρα κατάλαβα ποιος είναι. Ο Δήμος Λουτσιάδης. Εντάξει, σε όλα τα υπόλοιπα είχα δυο στο μυαλό μου, αλλά τώρα με του
2: δεν θα ξεχάσω εκείνο που μας είχε πει που χτυπούσε η Τζέννη τα κουδούνια απ' έξω.
3: Άστα.
2: Αυτό ήταν μέσα στο σπίτι, αλλά δεν άκουγε τίποτα. Φώναξε τον κλειδαρά.
3: Ναι.
2: Μπήκε μέσα.
3: Ήταν μέσα. Καλώς ήρθατε.
2: Εντάξει, τι έγινε.
3: Τι έγινε, γιατί. Πόσο σταματά τέλος πάντων.
2: Τώρα όμως που μεγαλώνουν τα παιδιά, φαντάζομαι. Ναι,
3: ναι. Ανοίγουν αυτά την πόρτα.
2: Ναι.
3: Όλα καλά θα πάνε.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Και η Δέσποινα Μυραράκη δεν ακούει ράδιο, ούτε καν αν είναι μπορντορογοκόκκινο.
5: Παρακαλώ.
6: Γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
5: Ναι.
6: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ράδιο. Πρέπει να σας απαντήσω. Είναι υποχρεωτικό? Όχι, φίλοι μου. Ράδιο δεν ακούω ποτέ. Κοσμοράδιο, βεβαίω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Έρχεται το Hopi Festival 2026 στον υπαίθριο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Κυριακή 14 Ιουνίου. Μία μέρα γεμάτη παιχνίδι, διασκέδαση, μουσική και αμέτρητες εκπλήξεις. Εισιτήρια στην cometogether.live.
8: Πληροφορίες στο hopifestival.gr.
9: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Έφυγε από τη ζωή ο εργαζόμενος της καθαριότητας που είχε σώσει τον άστεγο που κατέληξε σε απορριμματοφόρο. Πυροσβεστική. 64 πυρκαγιές το τελευταίο 48ωρο σε όλη την Ελλάδα. Ισχυρή σύσταση για προσοχή σε εργασίες στην Ήπεθρο. Τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου στο αεροσκάφος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Κατευθυνόταν στην Κύπρο. Φιλιππίνες. Τουλάχιστον 5 νεκροί από τον σεισμό 7,8 Ρίχτερ. 32ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley Masters 2026 Θεσσαλονίκη Grand Slam. Η Ελένη Αλεξόγλου και η Μυρτό Πασχαλάκη κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

κακές, γιατί σου είναι ικανή. Κάνε τα πάντα απόψε, βρες τρόπο και λαδώσε χαμόγελο ζωής. Τσάκισε και κόψε, πως με κάνες απόψε, δεν θα θέλα να πεις. Κάνε τα πάντα απόψε, βρες τρόπο.

0: ένα καράβι. Ταξίδεψα παντού.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: αγαπημένο live και αγαπημένος Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια έτσι για να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, αλλά και την εβδομάδα μας σήμερα Δευτέρα 8 του Ιούνιου στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα, ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το προσωπικό σου, το δικό σου, το ραδιο σου, μέχρι και το ρολόι να δείξει 6 σήμερα. Άλλη μια μέρα που ο καιρός μας το έχει κάνει το χατήρι, η θερμοκρασία είναι ανεβασμένη, ο ήλιος λάμπει ψηλά στον ουρανό, φυσικά ιδιαίτερη προσοχή τις ώρες αιχμής, ειδικά αν ανήκει στις ευπαθείς ομάδες. Πίνουμε πάρα πολύ νερό και τρώμε και πολύ καρπούζι, γιατί τώρα μπήκαμε πια και στην εποχή του καρπούζιου. Προσοχή, γιατί ακόμα είναι λίγο μάπα το καρπούζι, να επιλέγουμε τα καλά τα καρπούζια και να έχουμε υπομονή όταν κολλάμε στην κίνηση στους δρόμους της πόλης. Και εκεί θα πάω αμέσως τώρα, γιατί στον περιφερειακό βλέπω ότι έχουμε καθυστερήσεις. Αμέ, βλέπω το μέλλον. Με ρεύμα προς τα δυτικά σε Τριανδρία μέχρι και το ύψος του Επταπηγείου, ενώ με ρεύμα προς τα ανατολικά έχουμε τα θεματάκια μας σε 424 και νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Στο κέντρο τώρα καθυστερήσεις έχουμε σε Καρατάσου, στη Λεωφόρο Νίκης εκεί στον Λευκό Πύργο, αλλά και στην Εγνατία και στα δύο ρεύματα στους φωτεινούς σηματοδότες. Όπου και αν είσαι, ό,τι και να κάνεις, θέλω να παραμείνεις κόσμος συντονισμένος, γιατί τα έχουμε όλα και σήμερα. Θοδωρής Φέρης, Πέγγι Ζήνα, αλλά πρώτα μία επιστροφή στο 2003. Τι μέρα να ήταν τότε όταν βγήκε αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω, αλλά μπορώ να ψάξω. Χρήστος Δάντης και ένα τραγούδι ακόμα, έτσι, έτσι, γιατί μας αρέσει. Καλωσορίσατε.
1: Ένα τραγούδι ακόμα θα σου γράψω, ένα τραγούδι ακόμα και θα πάψω.

σου στείλω με ένα παλιό γνωστό μας καινούριο φίλο. Κι ύστερα θα σε κρύψω στο όνειρό μου. Ξέρω δεν θα σου λείψω. Παράπονα σου κάνω, τίποτα παραπάνω. Έτσι για να σου πω

ακούσατε πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Μου αρέσει πάρα πολύ όταν τα τραγούδια έχουν έντονη ενορχήστρωση πίσω και ειδικά πολύ δυνατά κρουστά. Ένα από αυτά είναι και αυτό. Δέσποινα Βανδύ, και να μ' αγαπάς στο Κοσμοράδιο 95,1. Να μ' αγαπάς και εσύ λοιπόν, ακόμα και αν σχεδιάζω τις καλοκαιρινές μου διακοπές. Τι να κάνω, παιδιά, το μυαλό μου ταξιδεύει και εγώ ήδη φαντάζομαι ένα τραπεζάκι εκεί δίπλα στη θάλασσα, καλαμαράκια, έτσι κάτι παγωμένο να πίνουμε, μια τηγανιτή πατάτα, μια τυροκαυτερή. Και θέλω να σου πω ότι δεν χρειάζεται να ταλαιπωρηθείς. Γιατί φέτος η Aegean σε πετάει από Θεσσαλονίκη προς 18 αγαπημένους προορισμούς σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε Μήλο, έχουμε Σύρο, Ζάκυνθο, Ικαρία και πολλά πολλά άλλα νησιά τα οποία λες κάθε φορά ότι αχ, πρέπει να πάω και εκεί, αλλά ποτέ δεν πας. Τώρα θα πας και απευθείας από Θεσσαλονίκη. Εγώ να σου πω την αλήθεια, ξεχωρίζω τη Μήλο, γιατί κάθε φορά που τη βλέπω σε φωτογραφίες νομίζω ότι βλέπω φωτογραφίες με φίλτρο, αλλά όχι. Εννοείται τη Ζάκυνθο, όπου έχει και το ναυάγιο, αυτά τα νερά τα οποία είναι τυρκουάζ και θέλεις να βουτήξεις μέσα από την οθόνη σου, και την Ικαρία, γιατί την έχω ακούσει σε τόσα πολλά τραγούδια και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να της δώσω την ευκαιρία που της αξίζει. Έτσι λοιπόν, μιας και μιλάμε για Αιγαίο, τι θα έλεγες να ακούσουμε και λίγη αναβίση σε λίγα λεπτά, φυσικά στο Κοσμοράδιο.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές πριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
3: Χρήστος Μενιδιάτης.
4: Τίτλος:
3: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

Επειδή ακριβώς έχουμε γίνει σούσουρο και είναι Δευτέρα, βλέπω κάτι σύννεφα που έρχονται τώρα πάνω από το κέντρο της πόλης και ξέρω ότι λίγο έχει αρχίσει το mood να γίνεται περίεργο. Αποφάσισα να μην καθυστερήσω το διαγωνισμό και να μην το πάω στη δεύτερη μας ώρα, αλλά να σου δώσω το δώρο τώρα. Γιατί αυτή την Κυριακή, ή μάλλον όχι, αυτή την Κυριακή είναι αυτή την εβδομάδα, 14 Ιουνίου, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, θα λάβει χώρα το Hopi Festival. Το Hopi Festival είναι η μεγαλύτερη μέρα χαράς για όλη την οικογένεια. Έχει τα πάντα όλα. Έχει παιχνίδια, έχει δραστηριότητες, έχει τραγούδια, έχει χορούς, έχει υπέροχες παρουσιάσεις, μοναδικά happenings, τα πάντα όλα, και είναι ημερήσιο. Δηλαδή, αν κερδίσεις την πρόσκληση, μπορείς να πας από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 η ώρα το απόγευμα. Οπότε σήμερα θα σου δώσω δύο διπλές προσκλήσεις για το Hopi Festival για την Κυριακή 14 Ιουνίου. Αρκεί να μου στείλεις τη λέξη διαγωνισμός μαζί με το ονοματεπώνυμό σου στο 698 2951 951. Καλή επιτυχία!

0: Σήκωσε λοιπόν το τηλέφωνο, όπως λέει η Ελένη Φουρέιρα, και στείλε μου ένα μήνυμα στο Viber 6982-951-951. Γράψε μου ό,τι θες. Μια καλησπέρα, μια αφιέρωση, μια φωτογραφία από τον τόπο που μας ακούς. Και εγώ θα σου πω ότι σήμερα είναι Δευτέρα. Αλλά μην αγχώνεσαι, εγώ θα την κάνω να μοιάζει με Κυριακή. Λέμε χρόνια πολλά στην Καλλιόπη και σε κάποιον αγαπημένο, μάλλον σε όλους τους αγαπημένους που σήμερα έχουν τα γενέθλιά τους. Και να σου πω ότι είναι και Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Επίσης, σαν σήμερα το 1949, ο Βρετανός εγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό και τελευταίο του μυθιστόρημα το 1984. Θεωρείται και θεωρούταν και τότε φυσικά βιβλίο σταθμός δικού του αιώνα και στην πολιτική σκέψη, καθώς συνίστα μια προειδοποίηση ουσιαστικά για τις επιπτώσεις του ακραίου κρατικού ελέγχου και της προπαγάνδας. Αν δεν το έχεις διαβάσει, νομίζω ότι ακόμα και αν είσαι των πιο χαλαρών βιβλίων ή μυθιστορημάτων, νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να του δώσεις μια ευκαιρία, όπως μία ή μάλλον πολλές ευκαιρίες πρέπει να δώσεις και στη δεύτερη μας ώρα, γιατί θα τα πούμε εκεί και έχουμε να πούμε πολλά.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Οι τηλεοράσεις, λέει, στην Ελλάδα πλέον είναι από 60 ίντσες και πάνω στα περισσότερα σπίτια.
3: Εσύ, το δικό μου δεν είναι.
4: Ούτε στο δικό.
3: Νιώθω μειονεκτικά.
2: Εγώ την έχω μεγαλύτερη, λοιπόν.
3: Νιώθω πτωχή. Πώς θα ζήσω.
4: Μάνο, ξέρεις τι λένε για αυτούς που παίρνουν μεγάλες τηλεοράσεις.
2: Και έγινε.
4: Ότι δεν βλέπουν καλά. Αυτό εννοούσα. Την πάτησε.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια, μόνο με 5,89. Φράψαλο ροδέλα 595 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Αλώμα, παγωτό 3 λίτρα, διάφορες γεύσεις, μόνο με 8,49. Χαρτί υγείας τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
9: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
10: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
11: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
12: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Χειροπέδεσε 38χρονο που οδηγούσε μεθυσμένος. Είχε μαζί του και ποσότητα κάναβης. Αττική. Συνελήφθη 25χρονος αλλοδαπός με πάνω από 1,2 κιλά κοκαίνης. Κρήτη. 61 παράνομοι μετανάστες διασώθηκαν σε δύο επιχειρήσεις νότια του νησιού. Νέα Υόρκη. Επίθεση με μαχαίρι σε πολυσύχναστο σταθμό. 5 τραυματίες. Φόρμουλα 1. Ο Κίμι Αντωνέλη, νικητής στο Grand Prix του Μονακό.

51 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

λόγια λοιπόν, όπως λέει και ο Νίκος Οικονομόπουλος, εμείς ξεκινάμε το δεύτερο μας 60 λεπτό στο Κοσμοράδιο και στους 9, 5 και 1. Καλησπέρα, καλησπέρα λοιπόν σε ένα φίλο μου που συντονίστηκες τώρα, αλλά και σε σένα που ήσουν κοσμοσυντονισμένος από την αρχή. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη, αυτό είναι το δικό σου βράδυ σου μέχρι τις 6 και ελπίζω αυτή η συννεφιά να κρατήσει μόνο για λίγο και να ξαναβγεί ο ήλιος, γιατί όχι, όχι, όχι. Δεν γίνεται κάθε φορά να λέω ότι ο καιρός είναι καταπληκτικός και να τον κατεμοιάζω και τελειώνοντας τούτη εδώ την εκπομπή να βγαίνω και να βρέχει. Όπως και να έχει πάντως, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, γιατί βλέπω ότι ο περιφερειακός δεν έχει ιδιαίτερα θέματα, αν εξαιρέσει ένα σημείο προσδυτικά σε 424 και νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Καθυστερήσεις έχουμε ωστόσο στο κέντρο παλαιού σταθμού Καρατάσου και στη Λεωφόρο Νίκης, καθώς και στην Εγνατία, το ρεύμα προς ανατολικά στους Φωτεινούς Σηματοδότες, ενώ στα ανατολικά η Κωνσταντίνου Καραμαλή στη γέφυρα της Βούλγαρη προς δυτικά. Αν είσαι με αυτοκίνητο τώρα, αν είσαι με φορτηγό, ίσως μπορεί να μπλοκάρεις λίγο παραπάνω την κυκλοφορία, γιατί εντάξει, τα φορτηγά πηγαίνουν και με πιο χαμηλές ταχύτητες. Η Νατάσα Θεοδωρίδου τι έχει να πει γι' αυτό, δεν ξέρω, πάμε να ακούσουμε.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: να έχω λίγο το λογαριασμό, μας λέει η Κατερίνα Λιώγου, και εμείς την ακούμε γιατί μας αρέσει πολύ. Κοσμοράδιο 95,1, Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 και τα φιλιά μου στην αγαπημένη Μαρίνα, την Αναστασία και τον Ιωάννη που τρέχουν στις απογευματινές δραστηριότητες και είναι κοσμοσυντονισμένοι και κοσμοευτυχισμένοι. Σας στέλνω μια τεράστια ραδιοφωνική αγκαλιά και τώρα θέλω να μιλήσω στους φίλους επιχειρηματίες. Γιατί το να έχεις επιχείρηση είναι από μόνο του κάτι πάρα πολύ δύσκολο, κυρίως όταν ψάχνεις τρόπους εξέλιξης χωρίς να αυξήσεις τα έξοδα της επιχείρησής σου. Γι' αυτό θέλω να σου μιλήσω λίγο για την Cosmote Telecom, η οποία σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να επωφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και μοναδικές εκτόσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολουθήσεις των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίζεις περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα. Ό,τι καλύτερο. Μπαίνεις τώρα στο cosmote.gr κάθετος Magenta One Business για να μάθεις περισσότερα για ό,τι κερδίζεις και για το τίποτα που χάνεις. Και εγώ σου ετοιμάζω πάνω κι άμμο σε λίγα λεπτά, φυσικά στο Κοσμοράδιο.
1: Ο Τόλης Παπαδημητρίου είναι κάθετος αυτό που λέει. Δεν ακούει ραδιόφωνο.
2: Τι θέλεις?
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας. Ποιος είναι, πες μου τι θέλεις?
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Εντάξει.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
6: Μπορώ να έχω λίγο.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Αχ, καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Νομίζω ότι όσα χρόνια και αν περάσουν, πάντα θα το χορεύω και θα το ακούω με την ίδια ακριβώς ευχαρίστηση. Αναβρίσκεις την πειρά στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο. Και νομίζω ότι έχει τύχει πάρα πολλές φορές να βρεθώ σε κουβέντα που λένε: μα δεν έχω γρήγορο ίντερνετ, έβαλε οπτική. Να, μα δεν έχει έρθει ακόμη η οπτική, είναι στην περιοχή μου. Αν θέλεις λοιπόν γρήγορο ίντερνετ, βρέξει, χιονίσει, χωρίς να περιμένεις να φτάσει η οπτική να στην περιοχή σου, θέλω να σου μιλήσω για το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, στο οποίο μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου και να είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps. Με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις και 2 μήνες δώρο, έτσι ώστε να τους τσεκάρεις και να δεις ότι δεν σου λέω ψέματα και ότι είναι καταπληκτικό. Τώρα, αν είσαι στρεφής και περνάς πάρα πολύ χρόνο στον υπολογιστή, οπότε γι' αυτό χρειάζεσαι γρήγορο ίντερνετ, στο κοσμοράδιο.gr θα βρεις ένα άρθρο που αναγνωρίζει τις 8 συμπεριφορές που φέρνουν στα όρια έναν εσωστρεφή. Και εγώ μπορεί να τα λέμε καθημερινά στο ραδιόφωνο, αλλά πραγματικά έχω πάρα πολλά χαρακτηριστικά ενός εσωστρεφή. Και το χειρότερο είναι να διακόπτεται ο χρόνος που περνάω μόνη μου. Μπες στο κοσμοράδιο.gr και ταυτίσου και εσύ ελεύθερα. Και εγώ σου ετοιμάζω Κωνσταντίνο Αργύρο σε λίγα λεπτά.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα πίλς 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.

Χρήστος Μάστορας για όλα ικανή, έτσι, με αυτό το ερωτικό και ταξιδιάρικο τραγούδι, αποφάσισε να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6. Θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην πόλη της Θεσσαλονίκης στους 27,7 βαθμούς Κελσίου, αίσθηση λέει σαν 29. Προβλέπονται καταιγίδες, από ό,τι λένε εδώ οι φίλοι με το ορολόγιο, όχι μόνο σήμερα, αλλά και αύριο, αλλά και την Τετάρτη και την Παρασκευή. Έλα, εντάξει, τουλάχιστον θα έχουμε μία Πέμπτη να απολαύσουμε την ηλιοφάνεια. Τι να πω, φύγε Φλεβάρι από τον Ιούνι, φύγε Φλεβάρι από τον Ιούνι. Δεν γίνεται να έχει ζέστη και συννεφιά. Αυτό το συννεφόκαμα δεν μπορώ να το δεχτώ. Τουλάχιστον ας έχει λίγη ψύχρα και ας έχει ήλιο. Αυτό, εντάξει, αυτό λες παλεύεται. Όπως και να έχει, υποδεχόμαστε τον Τάσο Ριζόπουλο μέχρι τις 8 και εμείς δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη στις 4, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Έψαξα να δω γιατί έχω πράσινα μάτια, παιδιά.
2: Γιατί? Τι εννοείς, δεν έχει κάποιος από τους συγγενείς σου, μαμά σου, μπαμπά σου?
1: Έχει ο πατέρας μου, ναι.
2: Έτσι πάει, έχουν φύγει κάτι.
1: Κοίτα, υπάρχουν λέει δύο λόγοι. Η πρώτη λέει συνδέεται με το φως και λέει ότι πιο έτσι αυτοί που έχουν πράσινα μάτια. Οι πρόγονοι μας ζούσαν σε περιοχές με μεγάλους και σκοτεινούς χειμώνες. Πού οι πρόγονοι μας στην Κρήτη?
3: Ήταν λίγα.
2: Κάτσε, μπορεί να είσαι από τη Σουηδία. Γι' αυτό κατά κύριο.
1: Από Φλωρεντία ήρθαμε.
2: Λες για Σουηδία, Σουηδία και τέτοια.
3: Φλωρεντία όμως που ξέρει που ήσασταν.
1: Πριν τη Φλωρεντία δεν ξέρω. Μετά τη Φλωρεντία
3: ήταν Εσκιμό, στο Βόρειο Πόλο.
1: Ξέρω Κωνσταντινούπολη. Και μετά την Κωνσταντινούπολη λέω ξέρω Κρήτη.
2: Πώς πήγατε?
1: Ιδέες.
3: Πήγαμε μια από εδώ, μια από εκεί.
1: Το ξόδε θα ήταν εμένα ταξιδιάνδε.
2: Μάλλον.
1: Η δεύτερη λέει συνδέεται με τη σεξουαλική επιλογή. Λέει αφού σε πληθυσμό από τα σκούρα μάτια λέει αποτελούσαν σχεδόν τον κανόνα. Η σπάνια εμφάνιση πράσινων ματιών θα μπορούσε να κάνει λέει ένα άτομο να ξεχωρίσει οπτικά και να θεωρείται πιο ελκυστικό από άλλου πιθανού συντρόφου.
2: Πώ ακριβώ είναι αυτή η σεξουαλική επιλογή που σε κάνει να έχει πράσινα ματιά?
1: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν το καταλάβω ούτε
3: εγώ.
1: Απλά το είπα.
3: Αλλά βλέπει ότι και με τα πράσινα μάτια. Πάλι δεν έχει σωθεί εδώ πέρα το παιδί.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
5: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Χειροπέδες σε 38χρονο αλλοδαπό για αρπαγή κινητού τηλεφώνου από πεζό. Βόρεια Εύβοια. Νέο σεισμός 4,3 ρίχτερ καταγράφηκε τα ξημερώματα. Ιγουμενίτσα. Συνελήφθη Τούρκος που μετέφερε 110 κιλά ακατέργαστης κάναβης. Εκλογές στο Κόσοβο. Τρίτη νίκη για τον Κούρτη αλλά χωρίς αυτοδυναμία. Ποδόσφαιρο. Η εθνική μας ιτήθηκε με 0-1 από την Ιταλία στον φιλικό τους αγώνα.

στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Το μικρόφωνο είναι εδώ, ο Τάσο Ριζόπουλος είναι εδώ, η καινούργια εβδομάδα είναι εδώ, είναι Δευτέρα 8 του Ιούνιου, μετράμε αντίστροφα για τη μεγάλη συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη που έρχεται στη Θεσσαλονίκη, στο λιμάνι στην Προβλήτα με Κοσμοράδια 95,1 για να κάνει χάμο. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί έρχεται μετά το ύπεσο του Θοδωρή Φέρη, Γιώργος Μαζονάκης. Αν με ακούς, ακούς Κοσμοράδια 95,1, ακούς Τάσο Ριζόπουλο και σε λίγο έρχονται δύο μεγάλοι διαγωνισμοί. Πιο μπροστά όμως, για να ρίξω μια ματιά, έτσι ένα βλεφαράκι, τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Και θα ξεκινήσω από ψηλά. Πάμε περιφερειακό. Από ανατολικά προς δυτικά, μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα, μέχρι παιδιά και το ύψος της Τριανδρίας έχει αρκετή κίνηση από ό,τι βλέπω. Από ανατολικά. Από δυτικά τα πράγματα είναι μια χαρά. Στο κέντρο από τη Μοναστήριο πριν βγει σε Εγνατία έχει κίνηση. Λεωφόρο Νίκης πριν το λιμάνι αρκετή κίνηση. Οπότε απολαμβάνεις Κοσμοράδιο. Γιώργο Μαζονάκη, όπως προανέφερε, έρχεται η Βιαδάμα, έρχεται η Δέσποινη, η Άννα, έρχεται ο Ρέμος, έρχονται τα καλύτερα. Ο Οικονομόπουλος, Αργυρός, είπα. Έχω ευχάριστα για να τον Αργυρό σε λίγο. Καλώς ήρθατε.

μας η αγαπημένη Ζευγαρά και Μαύρα Φεγγάρια, η Ελένα που ξεκίνησε εμφανίσει στην Αθήνα μαζί με Γιώργο Λιβάνη και Κρίκη και πάνω και πάρα πολύ καλά. Αγαπάμε Ελένα Ζευγαρά και αυτή αγαπάει το Κοσμοράδιο 95,1 και εγώ αγαπάω όλους σας τους ακροατές. Γι' αυτό θα ξεκινήσω τον πρώτο διαγωνισμό. Είδες πως το έφερα. Λοιπόν, τι διαγωνισμού να κάνω, κάτι να δω τι δίνω σήμερα. Εντάξει, θα ξεκινήσω με μασάζ. Χαλαρωτικό. Να το έχεις κατά νου. Από το Mail Spa. Τώρα που είπα πρέπει να κλείσω κι εγώ ένα μασάζ, καιρό έχω να πάω. Το Mail Spa το βρίσκεις σε δύο χώρους. Ένα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, δύο μάλλον στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Μητροπόλεως 61 αλλά και Μητροπόλεως 68. Το βρίσκεις δυτικά στο πεζόδρομο του Ευόσμου, το βρίσκεις ανατολικά στη Θέρμη. Καλά, στη Θέρμη έχουν κάνει ένα κέντρο μασάζ, άστο σου λέω, άστο. Όχι ότι στα δυτικά δεν είναι, άσε εκεί πια με τις πισίνες, με τις ζακούς για άλλο πράγμα. Λοιπόν, πάρε το κινητό, πήγαινε τώρα στο Viber, γράψε τη λέξη μασάζ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Το mail spa σε περιμένει. Καλή σου επιτυχία, φιλαράκι μου, λατρεμένα μου υπέροχα πλάσματα. Good luck!

0: και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Χρήστος Μενιδιάτης.
2: Τίτλος:
1: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Έτσι έχει μάθει, μας λέει ο Πέτρος Ιακωβίδης στους 95,1 και το Κοσμοράδι μετά ο Ριζόπουλος και βέβαια μετράμε αντίστροφα. Έτσι σήμερα είναι Δευτέρα. Αύριο είναι Τρίτη, μου λες τι ωραία, ξέρεις τη βδομάδα πώς πάνε οι μέρες. Τετάρτη τι έχουμε, παιδιά, 10 του μηνός, 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκη στην Προβλήτα. Έρχεται ο Γιώργος Μαζωνάκης και θα κάνει χαμό. Ανήρθησε και ένα βίντεο στα social γιατί είχε χτυπήσει το ματάκι του και κάποιοι άδραξαν την ευκαιρία και είπαν ότι δεν θα γίνει συναυλία. Ξέρεις, αυτοί οι συκοφάντες, ρε παιδί μου. Αυτοί που κρύβονται πίσω από προφίλ. Μπράβο στο Στάθη Σχίζα, παρένθεση. Κινήθηκε νομικά κατά τη Σούλα Γκράμουλους, βρήκε ποιος είναι πίσω από το συγκεκριμένο προφίλ που τον έφυγε και την οικογένειά του και κινήθηκε νομικά. Θα το πάει μέχρι τέλος. Όταν κάποιος σας παραβιάζει τα προσωπικά σας δεδομένα ή σας θίγει την προσωπικότητά σας και έχετε αποδείξει, να το πηγαίνετε μέχρι τέλους. Συμβουλή. Όχι δική μου και του Στάθη Σχίζα. Λοιπόν, επιστρέφω στο Μαζωνάκη, κλείνει η παρένθεση. Θα είμαστε όλοι εκεί με Κοσμοράδιο 95,1. Είπαμε Τετάρτη στην Προβλήτα, στο λιμάνι. Θα γίνει χαμός και θα είμαστε όλοι εκεί για να περάσουμε καταπληκτικά με Γιώργο Μαζωνάκη. Καταλάβατε που λέει ο Γιώργος, σας περιμένω. Και εσείς περιμένετε, έρχεται δεύτερος διαγωνισμός σε λίγο.
1: Οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, φέτα ποπ Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
1: Κρυώνεις.
2: Ζεσταίνεσαι.
1: Θερμική Express. Αυτό που θες. Λέβητες Μπουντέρους. Σε τιμές χοντρικής
2: και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
1: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
2: Fujitsu,
1: Midea,
2: Gri και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
1: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
2: Τηλέφωνο 2373 024557
1: και στο 6972 693038.

0: Αγαπητή Πέγγι μου, καλή γιορτάζει σήμερα η Πέγγι. Χρόνια πολλά στην Πέγγι Ζήνα, τη λατρεία μου, το κορίτσι μου το όμορφο. Να ζήσει, να είναι ευτυχισμένη με τον άντρα στο Γιώργο, με την κόρη στην Καλονάρα και να κάνει επιτυχία στη μία μετά την άλλη. Εγώ η επιτυχία που έχω είναι ο πρώτος διαγωνισμός. Σε λίγο θα έρθει και ο δεύτερος. Λοιπόν, το μασάζ είναι χαλαρωτικό, είναι από το Μέλι Σπα. Δύο χώροι Μέλι Σπα στο κέντρο, ένα Μητροπόλο 61, Μητροπόλο 68. Ανατολικά στη Θέρμη, εξαιρετικό. Έχει πάει στη Σιβρή εκεί, ε? Μαγικό είναι ο χώρο. Η Σιβρή θα πιούμε καφέ, θα την ακούσετε 10 η ώρα. Καταλαβαίνει, ομαδάρα εδώ, μετά τις 6 είμαστε όλοι ενωμένοι, μια παρέα. Όλη η πόλη μια παρέα. Λοιπόν, και. Δυτικά, δεν είπα δυτικά που είναι το Μέλι Σπα, γι' αυτό γίνεται το και. Δυτικά είναι στο πεζόδρομο του Ευώσμου. Παίρνει το κινητό, πα στο Viper, γράφει τη λέξη μασάζ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ποιος είναι αυτός ο τραγουδιστής που έχει έρθει και εδώ για συνέντευξη, δύο ή τρεις φορές δεν θυμάμαι, ναι, έχει έρθει και στα πρώτα βήματα της καριέρας του, που είπε δεν πιστεύω ότι θα κάνω παιδιά, αλλά ότι θα είμαι μόνος μου σε αυτή τη ζωή. Όμως τώρα έχει δύο παιδιά και μια σύζυγο που την αγαπάει και τον αγαπάει πάρα πολύ και εσύ είναι αρκετά αφηρημένος αυτός. Θυμάστε το σκηνικό
3: που μας... Αφηρημένος, τώρα κατάλαβα ποιος είναι. Ο Δήμος Λουτσιάδης. Εντάξει, σε όλα τα υπόλοιπα είχα δυο-τρεις στο μυαλό μου, αλλά τώρα μου το σιγούρεψε.
2: Δεν θα ξεχάσω εκείνο που μας είχε πει που χτυπούσε η Τζέννη τα κουδούνια απ' έξω. Αυτό ήταν μέσα στο σπίτι, αλλά δεν άκουγε τίποτα. Φώναξε τον κλειδαρά. Ναι. Μπήκε μέσα.
3: Ήταν μέσα. Καλώς ήρθατε.
2: Εντάξει, τι έγινε.
3: Τι έγινε, γιατί. Πόσο σταματά τέλος πάντων.
2: Τώρα όμως που μεγαλώνουν τα παιδιά, φαντάζομαι.
3: Ανοίγουν αυτά την πόρτα. Όλα καλά θα πάνε.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Και η Νατάσα Εξινταβελώνη δεν ακούει ράδιο.
4: Ναι, παρακαλώ.
5: Γεια σας.
4: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα, παρακαλώ.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ράδιο, τι λες, καρδούλα μου. Όχι, βέβαια, δεν ακούω ράδιο. Ακούω όμως Κοσμοράδιο, κάνει.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
8: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο 95,1 για το Κοσμοράδιο. Δεύτερο 60 λεπτό, Τάσο Ριζόπουλο στον αέρα τη πόλη. Είναι 7 και 7 και 17. Πώς το κατάφερα δεν ξέρω. Λοιπόν, είναι καινούργια εβδομάδα. Για όσου μπήκατε τώρα στην παρέα μας, καλή εβδομάδα. Για όσου έχετε έρθει από πριν, πήρατε μέρος και στον πρώτο διαγωνισμό, θα έχετε την ευκαιρία να πάρετε και στο δεύτερο διαγωνισμό. Κίνηση στους δρόμους. Παιδιά, βούτυρο, ζάχαρη, μέλι, δεν βλέπω ιδιαίτερα κολληματάκια. Όπα, τι ήθελα και το πάνησε το χάρτη. Λίγη κινησούλα και λίγο κολληματάκια βλέπω στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. Πάνω κάτω, δεξιά και αριστερά. Είναι τέτοια η ώρα. Κατά τα άλλα, στο κέντρο κίνηση άνετα, χαλαρά. Λίγο πριν την Καμάρα, εκεί που είναι το φανάρι, έχει κίνηση. Όμορφη μέρα, λέει ο Χατζηγιάννης. Είναι όμορφη μέρα. Ψυχάλιζε η βρή. Α, εντάξει. Άμεσα κλεισμένο στο στούντιο, τρίζα πουλάκια κάθονται και παίζουν την περίπου. Όμορφη μέρα με ψυχάλα. Τέλος πάντων, πότσε τα λουλούδια μου. Το βλέπω θετικά. Γιατί είναι να το ποντίσει το βράδυ. Λοιπόν, πάμε. Χατζηγιάννης, όμορφη μέρα. Μετά έρχεται η Φουρέρ, έρχεται ο Μάστορα, έρχεται η Ελληνίδου. Έρχονται τα καλύτερα στο καλύτερο ραδιόφωνο τη πόλη, το Κοσμοράδιο 95,1. Πολύ μουσική, λίγα λόγια. Καλώς ήρθατε.

0: είναι γλυκιά η μπαλάντα και είναι από τη φωνή του Νίκου Βέρτη. Έκανε πρεμιέρα, παιδιά, στην Αθήνα, σε ένα μαγικό χώρο. Και μαζί του έχει τη Μαλού και τη Faith O'Hare. Εγώ μαζί μου έχω τώρα το δεύτερο διαγωνισμό. Καλά, άστο τώρα. Άστο, σου λέω. Πάρε το κινητό, πήγαινε στο Viber. Ένα υπέροχο πακέτο με 3 προϊόντα Lamour Cosmetic θα γίνουν δικά σου. Στο πακέτο μέσα υπάρχει ένα προϊόν περιποίηση προσώπου, ένα προϊόν περιποίηση σώματος και ένα άρωμα δικιά σου επιλογής από τα χύμα αρώματα που έχει το Lamour Cosmetic που είναι μοναδικά. Να πας να πάρεις Tommy Ford Cherry, παιδιά. Είναι καλοκαιρινό, αυτό φοράω εγώ. Κατάλαβε, σου κάνω και προτάσει. Πάρε λοιπόν το κινητό, πήγαινε στο Viber. Γράψε τη λέξη Lamour, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-95. Το ότι πριν λίγο ξέχασα το Viber, Σιβρή. Καλά, αυτό ήταν άστο, άστο, σεντόνι. Λοιπόν. Έτσι λένε όταν ξεχνά τα λόγια στο θέατρο. Να σα βάζω και με στο κλίμα το θεατρικό, εγώ πια. Καλά, θα μου πεις εδώ θεατρολόγοι και σεναριογράφοι και κειμενογράφοι. Δηλώνω ό,τι να είναι, ό,τι του φανεί του Λουλού του Στεφανή, να μην πω κι εγώ κάτι. Λαμούρ, ονοματεπώνυμο και το μήνυμα στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία. Το Λαμούρ Κοσμέτιο το βρίσκει Μακεδονομάχων 4, πλατεία Ευόσμου. Έφυγε στο Viber. Good luck.
1: Αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5. Μπορώ να...

που σε ζητώ μέσα στην κάπνα και τη ζάλη. Που σε καλώ, μα δεν μ' ακούς ούτε για λίγο. Λες πως επενδύω.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο 95,1 και το Κοσμοράδιο. Πάμε άλλη μία φορά, τελευταία για σήμερα, να επιθυμίσουμε το διαγωνισμό Lamour Cosmetic Μακεδονομάχων. 4 πλατεία Ευόσμου. Λοιπόν, παίρνει το κινητό. Πα στο Viber, γράφει τη λέξη Lamour, το ονοματεπώνυμο και το μήνυμα στο 6982-951-951. Το πακέτο είναι μεγάλο. Το κουτί είναι τεράστιο και έχει 3 προϊόντα μέσα. Ένα προϊόν περιποίησης προσώπου, ένα προϊόν περιποίησης σώματος και ένα άρωμα δικιά σου επιλογής από την τεράστια ποικιλία από επώνυμα αρώματα. Lamour Cosmetic, Μακεδονομάχων 4 πλατεία Ευόσμου. Θα τα βρεις τα πάντα εκεί για τον άντρα, τη γυναίκα και το παιδί. Viper, Lamour, ονοματεπώνυμο και το μήνυμα στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία!
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κρυώνεις.
3: Ζεσταίνεσαι.
2: Θερμική Express. Αυτό που θες. Λέβητες Μουντέρους. Σε τιμές χοντρικές.
3: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
2: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
3: Fujitsu,
2: Midea,
3: Gri και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
2: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
3: Τηλέφωνο 2373 0 24557
2: και στο 6972

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: λόγια και με πολλά φιλάκια θα σας καληνυχτήσω. Άλλα πιο μπροστά. Καλή, τι μαύρισμα είναι αυτό, πού ήσουν? Παίζει το φανάρι, στην Κομωτινή είδα. Λοιπόν, από τις ωραιότερες. Ξέρεις ότι σπούδαζα Κομωτινή εγώ. Και πηγαίναμε για μπάνιο όταν έφτιαχνα ο καιρός πριν ταξιδευτική στο φανάρι. Από τις ωραιότερες παραλίες που υπάρχουν. Θα δεις και θα με θυμηθείς. Λοιπόν, η Άννα Κεφαλά έρχεται. Εμείς αύριο, Θεού θέλοντος και ο επιτρέποντος, 6 ώρα να θα είμαστε εδώ. Φιλιά στην Κομωτινή, είδες, Χτενεπόλ. Καλά. Αρχίζω να μιλάω πάλι για τις εμπειρίες μου. Σφιθητή στα τεφά. Λοιπόν, η Άννα Κεφαλά έρχεται για το επόμενο διωρά και μετά Δήμητρα Σιβρή. Το δυνατό απόγευμα την βραδινό του Κοσμοράδιο. Συνεχίζει τα κάθεκτο. Εμείς αύριο, Θεού θέλοντος καιρού επιτρέποντος, 6 ώρα όταν θα είμαστε εδώ. Έως τότε δεν θέλω μονή, πω ό,τι σκέφτομαι για μένα το εύχομαι για εσάς. Δηλαδή τα καλύτερα. Τάσος Ριζόπουλος, θα σέβουν και σπάει.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Οι τηλεοράσεις, λέει, στην Ελλάδα πλέον είναι από 60 ίντσες και πάνω στα περισσότερα σπίτια.
3: Εσύ, το δικό μου δεν είναι.
4: Ούτε στο δικό μου.
3: Νιώθω μειονεκτικά.
2: Εγώ την έχω μεγαλύτερη, λοιπόν.
3: Νιώθω πτωχή. Πώς θα ζήσω. Καλά.
4: Μάνο, ξέρεις τι λένε για τόσο πολλές μεγάλες τηλεοράσεις.
2: Τι έγινε. Μετά μεγάλο
4: φίλο. Ότι δεν βλέπουν καλά. Αυτό εννοούσα. Την πάτησε.
1: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ο καιρός αλλάζει. Το κλίμα αλλάζει. Η αισθητική μας αλλάζει.
8: Τι έπαθες, φιλοσοφία?
7: Κατόγλου έπαθα. Έχει τη λύση για όλα τα παραπάνω. Εξοικονόμηση ενέργειας με ό,τι αποδοτικότερο σε θερμομόνωση και θερμοπροσώψεις. Την πιο ενημερωμένη συλλογή από πλακάκια, το πιο ενημερωμένο χρώμα τοπολείο και απίθανες ιδέες και για τον μπάνιο αλλά και για κάθε χώρο.
8: Ό,τι χρειάζεσαι σε δομικά υλικά και πάντα με τους καλύτερους όρους πληρωμής. Κατόγλου. Στα νέα μου δανειά και στο ανανεωμένο μας site κατόγλου.com.
1: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να μην μείνει τίποτα, δεν θέλω κατάλοιπο από το παρελθόν. Θέλω να προχωράμε μπροστά, ανά μεταξύ μας. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και θα τα λέμε για τις επόμενες δύο ώρες, ξέρετε παρέα. Αυτή η μόνιμη παρέα που μας αρέσει πολύ, η αποβραδινή, λίγο συννεφιασμένη σήμερα, αλλά δεν θέλω συννεφιές και στη διάθεσή μας. Μαζί θα συνεχίσουμε λοιπόν με πολύ ωραίες μουσικές και πολλά ωραία νέα, αλλά πρώτα πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Υπάρχουν τώρα, ξεκινώντας από τα δυτικά, καθυστερήσεις στα φανάρια στην εσωτερική περιφερειακή, στην συμβολή εκεί με την Μίκη Θεοδωράκη. Τώρα βλέπω επίσης κάποιες χαμηλές ταχύτητες στο κέντρο στα φανάρια, όμως τίποτα το ανησυχητικό γύρω από την Αγία Σοφία. Παρ' όλα αυτά, στα υπόλοιπα σημεία πάμε και λίγο πιο ανατολικά. Καλά κυλούν τα πράγματα. Χαμηλές ταχύτητες στην Κατσιμίδη, στη συμβολή με Κωνσταντίνου Καραμανλή, στα φανάρια, ενώ επίσης χαμηλές οι ταχύτητες στην Εθνική Αντιστάσεως, ξέρετε, στο ρεύμα προς το κέντρο. Λίγο χαλαρά κυλούν τα πράγματα. Περιφερειακό είναι εντάξει, Κωνσταντίνος Αργυρός μπροστά μας και η ελπίδα μέσα τώρα δυνατά στους 95 και 1.

0: για όλα και αναβίση. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς όλα πολύ φυσικά. Εννοείται συνεχίζουμε παρέως στις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Θα δώσουμε και δώρο στη συνέχειά μας. Γιατί ξέρετε, δεν μπορώ να περάσει εκπομπή χωρίς να δώσουμε ένα εκπληκτικό δώρο. Και αυτή τη φορά θα πάμε να φάμε κάπου πάρα πολύ όμορφα. Δεν σας λέω περισσότερες λεπτομέρειες. Σε λίγα λεπτά θα πούμε περισσότερα για το διαγωνισμό. Ωστόσο, θέλω πολύ να δω τα μηνύματά σας αυτά της πρώτης εβδομάδας που έχουν πάντα κάτι ξεχωριστό στο Viber 6982-951-951 εκεί να επικοινωνήσουμε και να τα πούμε, γιατί ξέρετε, εγώ χωρίς αυτά τα μηνύματα δεν μπορώ να υπάρξω. Θέλω αφιερώσεις, θέλω μηνύματα και πάρα πολύ αγάπη. Και για τη συνέχεια έχουμε φυσικά και Μιχάλη Χατζηγιάννη και Νίκο Βέρτη και Ιουλία Καλυμάνη και Νίκο Οικονομόπουλο, γιατί ξέρετε ότι πάντα και παντού θα έχεις Κοσμοράδιο 95,1 με όσα τραγούδια αγαπάς να ακούς καθημερινά στο τέρμα. Και εννοείται μαζί πάντα στους 95,1.
1: Και η Ρένια Λουιζίδου δεν ακούει ράδιο.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Καλοκαιράκι.
4: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
0: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
4: Καλοκαιράκι. Στο Σαχάρα Resort. Στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
0: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ή εσύ, τίποτα και όσο τίποτα σε θέλω. Νίκος Οικονομόπουλος, πάντα στους 95 και ένα και με δώρο φανταστικό. Για τη συνέχειά μας, καταλαβαίνετε, πρέπει να πάρουμε θέση. Έρχεται φανταστικός διαγωνισμός, γιατί θα πάμε στο Ποσίδι εκεί στη Χαλκιδική, σε μια φανταστική θάλασσα, με ένα ακόμη πιο φανταστικό ηλιοβασίλεμα εκεί στην Κασάνδρα. Και θα φάμε στην ψαροταβέρνα Σταμάτηση, η οποία αποτελεί εδώ και 87 χρόνια, παρακαλώ, σημείο αναφοράς για όσους αγαπούν την αυθεντική ελληνική κουζίνα και όλες τις θαλασσινές γεύσεις. Ένας χώρος γεμάτος ιστορία, εκπληκτικό φαγητό, δεν το συζητάμε αυτό, οικογενειακή παράδοση από το 1939 μέχρι σήμερα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, ένας τυχερός ή μια τυχερή θα κερδίσει ένα γεύμα για δύο, αξίας 70 ευρώ στην ψαροταβέρνα Σταμάτηση, στο Ποσίδι της Χαλκιδικής. Στέλνετε συμμετοχές στο Viber 6982-951-951. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη τραπέζι και καλή σας τύχη.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γιώργος Μαζωνάκης με αυτές τις επιπτώσεις που πάντα θα μας ακολουθούν μετά από κάποιες πράξεις. Πώς να το κάνουμε αυτό, δηλαδή πρέπει λίγο να τα ζυγίζουμε τα πράγματα και να ελαχιστοποιούμε τις πιθανότητες να έρθουν οι επιπτώσεις. Ωστόσο, εντάξει, οι συνέπειες όμως των πράξεων πάντα θα υπάρχουν. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί συνεχίζουμε να τα λέμε παρέα μέχρι τις 10. Γεια σου, φίλα μου Θωμά. Εδώ καλή τύχη στο διαγωνισμό. Έχει γίνει ένας χαμός με αυτό το διαγωνισμό και δικαιολογημένα, γιατί μιλάμε για μια φανταστική ψαροταβέρνα εκεί στο Ποσίδη, στη Χαλκιδική που θα πάμε. Έχουμε πει τρόπο συμμετοχής. Εσείς βλέπω έχετε κάνει χαμό. Γεύμα για δύο, οπωσδήποτε. Γεια σου, Δημήτρη, με τα ωραία σου και τα τραγούδια αυτά που τραγουδάς και στον δρόμο. Εκεί βλέπω έχεις πάρει φόρα. Καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε. Πολλά φιλάκια σε όλη την παρέα που είναι και απόψε εδώ. Και εμείς πάντα μαζί με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, πάντα στους 95 και 1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Έψαξα να δω γιατί έχω πράσινα μάτια, παιδιά.
3: Γιατί? Τι εννοείς, δεν έχει κάποιος από τους συγγενείς σου, μαμά σου, μπαμπά σου?
2: Έχει ο πατέρας μου, ναι.
3: Έτσι πάει, εγώ νηφιακά.
2: Κοίτα, υπάρχουν λέει δύο λόγοι. Πρώτη λέει συνδέεται με το φως και λέει ότι πιο έτσι αυτοί που έχουν πράσινα μάτια, οι πρόγονοί μας ζούσαν σε περιοχές με μεγάλους και σκοτεινούς χειμώνες. Πού οι πρόγονοί μας στην Κρήτη?

0: Ήταν Βίκινγκ.
1: Κάτσε, μπορεί να είστε από τη Σουηδία. Γι' αυτό κατά κύριο.
2: Από Φλωρεντία ήρθαμε.
1: Λες για Σουηδία, Σουηδία και τέτοια.
0: Φλωρεντία. Πριν τη Φλωρεντία όμως, πού ξέρεις που ήσασταν.
2: Πριν τη Φλωρεντία δεν ξέρω. Μετά τη Φλωρεντία.
0: Ήσασταν Εσκιμό, στο Βόρειο Πόλο.
2: Ξέρω Κωνσταντινούπολη. Και μετά την Κωνσταντινούπολη λέω ξέρω Κρήτη.
1: Πώς πήγατε.
2: Ιδέες.
0: Πήγαμε μια από εδώ, μια από εκεί.
2: Το ξόδεσταν, σαν εμένα ταξιδιάντες.
1: Μάλλον.
2: Η δεύτερη λέει συνδέεται με τη σεξουαλική επιλογή, λέει αφού σε πληθυσμό όπου τα σκούρα μάτια λέει αποτελούσαν σχεδόν τον κανόνα, η σπάνια εμφάνιση πράσινων ματιών θα μπορούσε να κάνει ένα άτομο να ξεχωρίσει οπτικά και να θεωρείται πιο ελκυστικό. Από άλλους πιθανούς συντρόφους.
1: Πώς ακριβώς είναι αυτή η σεξουαλική επιλογή που σε κάνει να έχεις πράσινα ματιά?
2: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν το καταλάβω ούτε εγώ.
0: Δεν επιλέγεις εσύ, οι άλλοι επιλέγουν.
2: Απλά το είπα.
0: Αλλά βλέπεις ότι και με τα πράσινα ματιά. Πάλι δεν έχει σωθεί εδώ πέρα το παιδί.
3: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
6: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
7: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
3: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αλληλούια, Ελένη Φουρέιρα και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 για το ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας. Ως τις 10 θα είμαστε μαζί, Άννα μεταξύ μας. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Από κίνηση, τι γίνεται, παιδιά, στους δρόμους της πόλης? Τα βλέπω πολύ εντάξει τα πράγματα, Δευτέρα βράδυ και εμείς έχουμε γιορτή οπωσδήποτε. Βλέπω είναι μια χαρά τα πράγματα στους κεντρικούς δρόμους, το ίδιο και στα δυτικά και στα ανατολικά. Ο περιφερειακός είναι σε καλά επίπεδα όπως βλέπω και δεν υπάρχουν προβλήματα. Δεν τα θέλω εγώ τα προβλήματα καθόλου, ωστόσο να πούμε ότι σε κάθε πρόβλημα υπάρχει και μια λύση. Αλλά στην παρούσα φάση δεν χρειάζεται να ζοριστούμε να βρούμε καμία λύση. Χρειάζεται μόνο να τεντώσουμε αυτή. Έρχεται Γιώργος Σαμπάνης αμέσως τώρα στους 95.1 για τη συνέχεια και Απόν και Νατάσα Θεοδωρίδου και όσα αγαπάμε. Πάντα στο αγαπημένο σας Κοσμοράδιο 95,1.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
5: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κάθε νύχτα Μαργαρίτα Χρήστος Μάστορας, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και τη νύχτα 11 του μήνα τι θα γίνει, θα πάμε ο όμιλος The Beach Club, γιατί μας προσκαλεί στο απόλυτο Summer Fashion Event την 5η 11 του μήνα στις 9 το βραδάκι. Μια βραδιά γεμάτη μόδα, ομορφιά και πάρα πολλές εκπλήξεις και δώρα. Εννοείται παρουσιάζει ο δικός μας ο υπέροχος Βασίλης Παπαβασιλείου, που την απολαμβάνεται κάθε Σαββατοκύριακο, που ομορφαίνει τα Σαββατοκύριακά μας 12 με 4 το μεσημέρι. Και μάλιστα να πούμε ότι για αυτό το event, fashion show, summer fashion show, μέρος των εσόδων θα δοθεί για τις ανάγκες του φιλανθρωπικού συλλόγου Διανθρωπία. Και όταν η μόδα συναντά, ξέρετε, την ανθρωπιά, το αποτέλεσμα είναι μαγικό, με την υποστήριξη πάντα του Κοσμοράδιο 95,1. Και εμείς φύγαμε για τραγούδι εβδομάδας αμέσως τώρα στους 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Χρήστος Μενιδιάτης.
2: Τίτλος:
1: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Έρχεται το Hopi Festival 2026 στον υπαίθριο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Κυριακή 14 Ιουνίου. Μία μέρα γεμάτη παιχνίδι, διασκέδαση, μουσική και αμέτρητες εκπλήξεις. Εισιτήρια στην camptogether.live.
3: Πληροφορίες στο hopifestival.gr.

αγάπης και ο κόσμος άδειασε. Για πάντα στη ζωή μου βράδιασε.

Και είναι και αυτό το Αιγαίο. Θα το δούμε. Νομίζω θα αρμενίσουμε εκεί στο Αιγαίο. Δεν ξέρω τώρα, νομίζω είναι κοντά αυτό το διάστημα. Οπότε πρέπει λίγο να οργανωθούμε. Φυσικά, εγώ δεν έχω οργανώσει τίποτα απολύτως. Αλλά τουλάχιστον ακούμε πολύ ωραία τραγούδια μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Να μας υπενθυμίζουν ότι κάπως πρέπει λίγο να βάλουμε και τις διακοπές μας. Σας έχω πει αυτή την ιστορία που είχα μπει κάποια στιγμή στο ταξί. Και μου λέει ο οδηγός ότι δεν πρέπει να αφήνουμε κανένα καλοκαίρι να πηγαίνει ανεκμετάλλευτο. Και από τότε λέω δεν γίνεται. Πρέπει κάπου να κανονίσω να πάω. Και δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, αν το καλοκαίρι δεν πας κάπου. Δεν πας μετά και όλη τη χρονιά, γιατί πάλι δουλεύεις, λες δεν μπορώ να φύγω. Όχι, αυτό πρέπει να βάλουμε λίγο φρένο σε αυτό. Να κάνουμε τα ταξίδια μας, τις εκδρομές μας, με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Γιατί εντάξει, δεύτερη ζωή δεν έχει, τα έχουμε πει. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10. Πάμε να ακούσουμε και λίγο Κωνσταντίνο Αργυρό. Είναι αυτά τα μάτια που τα ερωτεύτηκα. Πολύ δυνατά, αμέσως τώρα.

Γεια στη νύχτα, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Πάντως στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί μέχρι τις 10. Τι ζέστη είναι αυτή, δηλαδή δεν μπορώ να υπάρξω, αλήθεια. Είμαστε στους 27 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βλέπω ότι πάει να ρίξει καμιά ψυχάλα, οπότε να είστε λίγο προετοιμασμένοι. Ωστόσο, φυσάει ένα πολύ ωραίο αεράκι. Είμαστε λίγο σε αυτό το μετέχμιο. Τώρα εντάξει, είναι και Ιούνιος, όπως κάθε αρχές καλοκαιριού. Υπάρχουν αυτές οι βροχές που λίγο είναι κάπως και είναι κάπως. Γιατί δεν έχει κρύο. Έχει βροχή και 30 βαθμούς, που αυτό θα έπρεπε να έχει καταργηθεί με υπουργική απόφαση. Αλλά δεν γίνονται έτσι τα πράγματα όπως τα θέλουμε. Οπότε θα υπάρξουν γενικότερα βροχές και αύριο, σε όλη την ημέρα έτσι που θα έχει και συννεφιά. Οπότε να έχουμε και καμιά ομπρέλα μαζί. Και εμείς πάμε να απολαύσουμε και λιγορία Ελληνίδου. Θέλω λιγορία. Αμέσως τώρα, δυνατά στους 95 και 1.

0: από το σ' αγαπώ και να με πιστέψουν, να ζούμε σε μια εποχή που είναι λίγο περίεργη. Δεν τα λέμε πια αυτά τα πράγματα. Και αν τα πούμε, παθαίνουμε κάτι. Παθαίνουμε, λες, στόπα τώρα τι γίνεται, τι ακούν τα αυτιά μου. Αλλά όχι, δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Πρέπει λίγο να χαλαρώσουμε το mindset. Και όταν βρίσκουμε ανθρώπους που εκφράζονται, να μην είμαστε και τόσο επιφυλακτικοί, γιατί μπορεί και να είναι αλήθεια. Και δεν χρειάζεται να είμαστε επιφυλακτικοί στην αλήθεια, γιατί ακούμε τόσα ψέματα καθημερινά που έχουμε κουραστεί πια. Δηλαδή, εκείνα τα λαμβάνουμε με τόση ευκολία, αλλά στην αλήθεια κολλάμε. Δεν πάει πολύ έτσι και δεν έχει και πολύ λογική. Εμείς τα λέγαμε τόσο ωραία, Άννα μεταξύ μας 8 με 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Έρχεται η Δήμητρα Σιβρή. Έρχεται με όρεξη και διάθεση. Πρώτο βράδυ της εβδομάδας θα περάσουμε σούπερ. Οπότε, εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι στις 8 και μέχρι τότε, εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε, όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ποιος είναι αυτός ο τραγουδιστής που έχει έρθει και εδώ για συνέντευξη? Δύο ή τρεις φορές, δεν θυμάμαι. Ναι, έχει έρθει και στα πρώτα βήματα της καριέρας του. Που είπε, δεν πιστεύω ότι θα κάνω παιδιά, αλλά ότι θα είμαι μόνος μου σε αυτή τη ζωή. Όμως τώρα έχει δύο παιδιά.
3: Δύο.
2: Και μια σύζυγό που την αγαπάει και τον αγαπάει πάρα πολύ και εσύ είναι αρκετά αφηρημένος αυτός. Θυμάσαι το σκηνικό.
3: Αφηρημένος, τώρα κατάλαβα ποιος είναι. Ο Δήμος Ρουτσιάδης. Εντάξει, σε όλα τα υπόλοιπα είχα δυο-τρεις στο μυαλό μου, αλλά τώρα μου το σιγουρεύω.
2: Δεν θα ξεχάσω εκείνο που μας είχε πει που χτυπούσε η Τζέννη τα κουδούνια απ' έξω. Αυτό ήταν μέσα στο σπίτι, αλλά δεν άκουγε τίποτα. Φώναξε τον κλειδαρά.
3: Ναι.
2: Μπήκε μέσα.
3: Ήταν μέσα. Καλώς ήρθατε.
2: Εντάξει, τι έγινε.
3: Τι έγινε, γιατί. Πόσο σταματά, τέλος πάντων.
2: Τώρα όμως που μεγαλώνουν τα παιδιά, φαντάζομαι.
3: Θα ανοίγουν αυτά την πόρτα. Όλα καλά θα πάνε.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Να τον ακούτε τον Αλέξανδρο τον Τσουμπέλα. Αλλιώς κάτι κακό θα σας συμβεί.
5: Ναι, γεια σας.
6: Έλα, Ελένη, εσύ είσαι, είμαι κάτω με τα μάξι.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
6: Ποιος?
5: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Ράδιο? Μόνο Κοσμοράδιο ακούω. Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους. Αλλιώς κάτι κακό θα σου συμβεί. Κοσμοράδιο 95,1. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει εδώ πέρα. Πού είσαι τώρα, θα έρθεις?
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Τσελίκα Recycling.
8: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
7: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
8: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
7: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
1: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
9: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

έτσι όπου και να πάτε να ξέρετε, πίσω και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 θα έρχεστε. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε. Λίγα λεπτά και μετά τις 10, Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί. Καλά, εκπομπάρα σήμερα να ξέρετε. Τρομερός διαγωνισμός που ανεβαίνει στα social, θα σας τα πω όλα στη συνέχεια. Έχουμε να ακούσουμε υπερτραγουδάρες, όλα αυτά που αγαπάτε και ζητάτε. Εννοείται οι δικές σας αφιερώσεις που είναι πάντοτε σε προτεραιότητα. 6982-951-951 και πάρα πολλά ακόμη. Πού να σας τα λέω. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, γιατί και εκεί έχουμε τρομερά πράγματα να δούμε και να κάνουμε φίλοι οδηγοί. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε καθυστερήσει στην Εγνατία, στα γνωστά σημεία εκεί, με λεωφόρτη της Σεπτεμβρίου προς τις δύο κατευθύνσεις. Είμαστε πολύ καλύτερα σε Αγίου Δημητρίου Τσιμισκή, καθυστερήσεις μέσα στα στενά του κέντρου, Εθνικής Αμήνης και τα γνωστά σημεία λεωφόρου Νίκης πάρα πολύ καλύτερα. Πηγαίνω και ανατολικότερα. Εκεί θα συναντήσουμε μικρά εμποδιάκια στην Γρηγορίου Λαμπράκη και την Κλεάνθους. Είμαστε πάρα πολύ καλά στον περιφερειακό και φυσικά δυτικότερα εκεί υπομονή στην εσωτερική περιφερειακή αλλά και στην πάροδο Λαγκαδά, τα γνωστά σημεία που έχουν καθυστερήσει. Κατά τα υπόλοιπα, το πιο γλυκό μεθύσι με πολύ ωραίο ντουέτο, Σταβέντο και Ευαγγελία, έρχεται αμέσως τώρα στους 9:51.

Τι τραγούδι είναι αυτό, Νότης Φακιανάκης. Μπήκαμε έτσι από νωρίς στο πρώτο ράδι της εκπομπής μας, λίγο στα ωραία. Τα throwback από το παρελθόν, αυτά που αγαπάτε, αυτά που ζητάτε, αυτά που εννοείται ότι εσείς είστε πάντοτε σε προτεραιότητα με τις δικές σας αφιερώσεις. Αλλά εγώ υποσχέθηκα και τρομερό διαγωνισμό, ο οποίος έχει μπει ήδη και έχει αναρτηθεί στα social media του Κοσμοράδιο. Οπότε εννοείται ότι και εσύ κάνεις follow, δεν έχεις κάνει Κοσμοράδιο κατά παύλα 951, γιατί ο νέος διαγωνισμός είναι γεγονός. Μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ δύο θέσεις συμμετοχής για εφήβους αθλητές 14 έως 18 ετών του μπάσκετ που αγαπούν και θέλουν και εκείνοι να μάθουν ακόμη περισσότερα για το αγαπημένο τους άθλημα, για το μπάσκετ λοιπόν, και να συμμετέχουν στο Growth Lab Sports, που είναι το πρώτο ολοκληρωμένο Player Development Cup στην Ελλάδα. Παιδιά, πραγματικά τα βήματα είναι πάρα πολύ εύκολα. Το Growth Lab Sports παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα ολοκληρωμένο High Performance Player Development Camp, το οποίο είναι σχεδιασμένο με συνεργάτες και στάνταρτ των σύγχρονων Basketball Performance Environments του εξωτερικού, NBA, G League και Elite Preparation School Programs. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Τα μαθαίνεις όλα στο Κοσμοράδιο κάτω από 951 και φυσικά καλή σου τύχη.

Με λίγα λόγια και με πολλά λόγια, τι να πει κανείς για αυτό το τραγούδι. Νίκος Οικονομόπουλος, εθνικός ψυχολόγος, από τα πολύ αγαπημένα μας καινούργια αυτού του δίσκου. Στέλνουμε όλη μας την αγάπη και φυσικά έρχεται, παιδιά, ο Νίκος Οικονομόπουλος. Έρχεται με την υποστήριξη του Κοσμοράδο 95,1, γιατί οι συναυλίες του καλοκαιριού ξεκινάνε. Οπότε στις 18 εννοείται ότι είστε συντονισμένοι, γιατί και προσκλήσεις θα έρθουν και φυσικά είναι έτσι από τα events που περιμένει η Θεσσαλονίκη μας. Παρ' όλα αυτά, νωρίτερα στις 10 αυτή την Τετάρτη του Ιούνιου έρχεται ο Γιώργος Μαζωνάκης. Θα γίνει χαμός στην προβλήτα 2 του λιμανιού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήδη έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2026 και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό παρά με Κοσμοράδιο 95,1. Έρχεται και το Splash Festival. Τι έχει να γίνει με Αναστασία, παιδιά, στην πλατεία Αριστοτέλους 15 του Ιούνιου. Όλα αυτά καταλαβαίνετε. Κάντε το λογαριασμό και πείτε μου μετά αν έχω δίκιο ή άδικο. Είναι το Κοσμοράδιο 95,1 η αγάπη σας για το καλοκαίρι, γιατί είναι μέσα σε όλα τα μουσικά events που θέλεις να είσαι κι εσύ. Πάμε να δυναμώσουμε την ένταση. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί.

Φιλάκια πολλά στη Δέλη Κοκκίνου, η οποία είναι εντάξει, πολύ αγαπημένη του Κοσμοράδιο 95,1. Τι σου χρωστάω, η νέα τη επιτυχία που την απόλαυσε πρώτο και αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Είναι και δυναμικό, είναι και ωραίο, είναι και καλοκαιρινό. Το βάζω και δυνατά εδώ που είμαστε έτσι ζωντανά στα στούντιο του Κοσμοράδιο στην Τζιμισκή. Παιδιά, τι ωραία βραδιά. Έχει έρθει το καλοκαίρι για τα καλά, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι η πρόβλεψη τη Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δείχνει κάτι βροχούλε έτσι τι επόμενε ημέρε και μια δροσούλα. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω είναι αυτέ οι καλοκαιρινέ βροχέ. Μην μου αγχώνεστε καθόλου. Εγώ αποφάσισα ότι το Σαββατοκύριακο θα κάνω και το πρώτο μου μπανάκι. Να ξέρετε, ακόμα δεν έχω κάνει. Υγειοθεραπεία όμω πρόλαβα να κάνω. Εσεί για πείτε μου πώ είστε, τι κάνετε. Όλα αυτά στο Viber 6982-951-951. Αυτό είναι ο μαγικό αριθμό που μα φέρνει πάντοτε κάθε βράδυ πολύ πολύ πολύ κοντά. Γιατί σαν βραδιάζει είμαστε μαζί με την Δήμητρα Σιβρή.

0: Παιδιά, χωρίς τη χημεία δεν γίνεται τίποτα, να ξέρετε. Και εμείς σίγουρα έχουμε χημεία καθημερινά στα βράδια μας. Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 έως 12. Δήμητρα Σιβρή, είμαστε μαζί γιατί σαν βραδιάζει. Μπορεί να είναι λίγο αργότερα τώρα το καλοκαίρι που μας αρέσει και πολύ. Αλλά πάντοτε έρχεται η γλυκιά έτσι αυτή. Ωραία στιγμή της βραδιάς, της νύχτας που είμαστε μαζί πάντοτε στις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και έχουμε και χημεία. Βέβαια, τώρα θα μου πείτε, χημεία πρέπει να έχει και μία ομάδα για να μπορέσει να καταφέρει να πάρει και Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα. Κάπως έτσι συνεχίζεται η διάρκεια του τρίτου τελικού για τον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό. 189 το σκορ, έχω να σας πω, στην Basket League για όσους ενδιαφέρεστε. Γιατί είπαμε, τα βράδια μας είναι πάντοτε και αθλητικά. Είναι λόγω της ώρας της ημέρας. Συμβαίνουν πολλά πράγματα. Οπότε, αν έχετε άποψη, μπορείτε να μου τη στείλετε στο Viber να τη συζητήσουμε. Και φυσικά έρχομαι στο δεύτερο 60 λεπτό με όλα αυτά που αγαπάμε να ακούμε παρέα μαζί. Όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Οι τηλεοράσεις, λέει, στην Ελλάδα πλέον είναι από 60 ίντσες και πάνω στα περισσότερα σπίτια.
3: Εσύ το δικό μου δεν είναι.
4: Ούτε στο δικό.
3: Νιώθω μειονεκτικά.
2: Εγώ την έχω μεγαλύτερη, λοιπόν.
3: Νιώθω πτωχή. Πώς θα ζήσω.
4: Μάνο, ξέρεις τι λένε για αυτό που παίρνουν μεγάλες τηλεοράσεις.
2: Ότι
4: δεν βλέπουν καλά. Αυτό εννοούσα. Την πάτησες.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

αλήθεια είναι ότι σήμερα είναι μια πάρα πολύ ωραία Δευτέρα. Καλησπέρα και καλωσορίσατε. Πού αλλού στο αγαπημένο σας και νούμερο 1 Κοσμοράδιο 95,1. 4 λεπτά και μετά τις 11. Δήμητρα Σιβρή και είμαστε μαζί με Αντώνη Ρέμα και Δευτέρα ξεκινήσαμε. Πάρα πολύ ωραία το δεύτερο 60 λεπτό. Πολύ δυναμικά, έτσι πολύ εννοείται πάντοτε νοσταλγικά. Γιατί και τα βράδια, ξέρετε, νοσταλγούμε, σκεφτόμαστε, αγαπάμε, χορεύουμε. Κλαίμε όλα τα συναισθήματα, όλη η γκάμα των συναισθημάτων έχουν να κάνουν με τη μουσική. Βέβαια έχουν να κάνουν και με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αλλά εντάξει, είναι χαλαρά και ωραία τα πράγματα. Εάν είστε τώρα και κυκλοφορείτε και θέλετε να μου πείτε τι γίνεται, εννοείται περιμένω τα μηνύματά σας. Παρ' όλα αυτά, εγώ βλέπω ότι σε λεωφόρο Νίκης Τσιμισκής και Εγνατία είμαστε πολύ καλύτερα την προηγούμενη ώρα. Εγνατία σίγουρα υπάρχουν μικρά εμποδιάκια, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Εκεί με Εθνική Αμήνη και Αγγελάκη. Αγίου Δημητρίου πολύ καλύτερα. Εντάξει, τον περιφερειακό προς τα δύο ρεύματα ο δρόμος είναι ανοιχτός πάντοτε πολύ προσεκτικά, παιδιά, με ζώνη ασφαλείας και εννοείται. Τηρούμε τα ρόλια ταχύτητος. Μίκη Θεοδωράκη, εκεί δυτικότερα έχουμε ακόμη μικρά εμποδιάκια. Όλη την ώρα της ημέρας και της νύχτας εκεί υπάρχουν θεματάκια, υπομονή. Κατά τα υπόλοιπα έρχεται Πεγκυζίνα, Νίκος Μακρόπουλος και Ρία Ελληνίδου. Όλα αυτά με τη Δήμητρα Σιβρή, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: να κρίνετε.
1: Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου, παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί και σίγουρα με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες η θερμοκρασία ανεβαίνει. Και όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, τότε η άνεση στο σπίτι γίνεται η πιο σημαντική από ποτέ, παιδιά. Με τα κλιματιστικά λοιπόν Μιντέα, από τη νούμερο 1 κατασκευάστρια εταιρεία οικιακών κλιματιστικών Inverter, απολαμβάνεις ιδανικές συνθήκες δροσιάς, προηγμένη τεχνολογία και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40% χάρη στον αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης AI Eco Master, που είναι πραγματικά τρομερό, για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή ακριβώς όπως τη θέλεις. Και φυσικά έχεις και την εφαρμογή Midea Smart Home. Καλά, εντάξει, είναι τρομερό. Μπορείς να ελέγξεις το κλιματιστικό σου από κινητό ή tablet όπου και αν βρίσκεσαι όλο το καλοκαίρι. Εντάξει, τρελαίνομαι γι' αυτό, να ξέρετε. Εγώ μου αρέσουν πάρα πολύ και όλα αυτά που έχουν να κάνουν με το AI. Και φυσικά τα οικιακά κλιματιστικά Midea διατίθεται από την εταιρεία FG Europe ΑΕ. Είναι όμιλος Φιδάκη και εσύ συνεχίζεις να μένεις παρέα με τη Δήμητρα Σιβρή στους 951 για δροσιά και πολλές ελληνικές επιτυχίες.
2: Αλήθεια, ο Παντελής ο Καναράκης είναι ένας άνθρωπος που ακούει ράδιο?
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια μας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Όχι, όχι. Ράδιο δεν ακούω. Αλλά ακούω Κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
5: Καλλιτέχνης
6: Χρήστος Μενιδιάτης.
5: Τίτλος:
6: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

όσα νιώθω, Κωνσταντίνος Αργυρός, και τι να ευχηθούμε τα καλύτερα τώρα. Τι μπορεί να νιώθει ένας άνθρωπος που γίνεται για δεύτερη φορά μπαμπάς? Είναι πολύ συγκινητικά αυτά τα συναισθήματα. Μίλησε και έτσι πρόσφατα ο Δήμος Αναστασιάδης για το πόσο αλλάζουν όλα όταν γίνεσαι για δεύτερη φορά γονιός. Δεν έχω γίνει ούτε πρώτη προς το παρόν, οπότε δεν μπορώ προφανώς να συζητήσω κάτι που έχει να κάνει με αυτό. Σίγουρα όμως μπορώ να συναισθανθώ τους θείους και τις θείες εκεί έξω. Μπορούμε να κάνουμε ένα σύνδεσμο, παιδιά, για τους θείους και τις θείες, γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαίος και αυτός ο ρόλος. Νομίζω συμφωνείτε. Φυσικά σπουδαίος είναι και ο ρόλος όταν είσαι σκυλογονιός, βεβαίως. Dog mom και dog dad. Πεθαίνω γι' αυτό. Και εμείς στο κοσμοράδιο.gr έχουμε και τη σχετική σύλληστα 4, όπου εκεί βρίσκεις όλα τα δεσποτάκια που έτσι χρειάζονται την αγάπη μας, γιατί όχι. Η μικρή Άφρικα λοιπόν ψάχνει τον παντοτινό της σπίτι. Είναι προσιοθεσία. Είναι κλασική περίπτωση κυνηγόσκυλου που βρέθηκε σε χωράφια χωρίς τσίπα, δύναμη και φοβισμένη. Είναι ενός έτους, ζυγίζει περίπου 16 κιλά, παιδιά. Είναι πανέμορφη. Ένα καλόκαρδο ήρεμο στοργικό πλάσμα που ψάχνει τον άνθρωπό της και την οικογένειά της. Αν θέλετε λοιπόν και εσείς να βοηθήσετε, μπαίνετε στο κοσμοράδιο.gr. Και τώρα έρχεται Αναστασία Σπάστε τα. Νίκος Οικονομόπουλος, Νατάσα Θεοδωρίδου με φορτηγό που πεθαίνω, αλλά και Νίκος Βέρτης. Μόνο για εσάς τους 9, 5 και 1.

Τάσος Βέρτης, μόνο για σένα, εντάξει, το αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Ένα υπέροχο throwback στο παρελθόν που ξέρετε είναι από τα πολύ αγαπημένα μου. Το έχετε ζητήσει όμως και εμείς κατήρια δεν χαλάμε. Η Δρανταφυγιά ζήτησε και ένα Τάσα Θεοδωρίδου Φορτηγό που έπαιξε λίγο νωρίτερα για εκείνη. Καλησπέρες και πολλές ραδιοφωνικές αγκαλιές και στην Κυριακή και στον Χρήστο, στο Βασίλη που μου στέλνει όμορφα μηνύματα. Πολλά φιλιά και στο Βαγγέλη. Τι ωραίες φωτογραφίες είναι αυτές καλοκαιρινές από την Κοζάνη. Καλησπέρες και στο Θωμά. Πάντα κοσμοσυντονισμένος εκεί από μακριά μέσα από το κοσμοράδιο.gr όμως και από την εφαρμογή μας. Είτε έχετε iOS είτε Android μας ακούτε. Από όπου κι αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είμαστε πάντα και παντού μαζί. Πολλά φιλιά και στη Χριστίνα, τη Μάγδα, την Ευανθία αλλά και τον Γιώργο που γύρισε κουρασμένος από τη δουλειά. Όμως είναι πάντοτε κοσμοσυντονισμένος. Σε περίπτωση που δεν το έχεις καταλάβει, Δήμητρα Σίβρη, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί.

0: σας αγαπάω αληθινά. Τι τραγούδι είναι αυτό? Δέσποινα Βανδύ και θέλω να σε δω από τα πολύ αγαπημένα μου. Θυμάμαι τώρα να είμαι εκεί στην ηλικία των 15, ούτε και είχε βγει αυτό το τραγούδι, και μικρότερη νομίζω. Και ξέρετε, να πονάμε με εκείνη την ηλικία και γίνεται δεδομένα. Έχει πολύ πλάκα αν κάνει throwback σε αυτό και είναι πάρα, πάρα πολύ ωραίο. Ήρθε η στιγμή λοιπόν να σας καληνυχτήσω, να βάλουμε τον επίλογο για την πρώτη εκπομπή της εβδομάδας και εννοείται να ανανεώσουμε ραντεβού και πάλι αύριο στις 10 ακριβώς στο Κοσμοράδιο 95,1. Εσείς θα ξυπνήσετε πάρα πολύ ωραία Τρίτη πρωί νωρίς, 6 το πρωί, με Μαρία Παζαρούλα και Group Therapy για πολύ γεια και ωραία διάθεση. Ενώ στις 8 καταφθάνει το ενό και μοναδικό αγαπημένο σου πρωινό με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Καλή μας νύχτα και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Έψαξα να δω γιατί έχω πράσινα μάτια, παιδιά.
3: Γιατί? Τι εννοείς? Δεν έχει κάποιος από τους συγγενείς σου, μαμά σου, μπαμπά σου?
2: Έχει ο πατέρας μου, ναι.
3: Έτσι πάει, εγώ νηφιακά.
2: Κοίτα, υπάρχουν λέει δύο λόγοι. Η πρώτη λέει συνδέεται με το φως και λέει ότι πιο έτσι αυτοί που έχουν πράσινα μάτια. Οι πρόγονοί μας ζούσαν σε περιοχές με μεγάλους και σκοτεινούς χειμώνες. Πού οι πρόγονοί μας στην Κρήτη?
4: Ήταν λίγοι.
3: Κάτσε, μπορεί να είσαι από τη Σουηδία. Γι' αυτό κατά κύριο.
2: Από Φλωρεντία ήρθαμε.
3: Λες για Σουηδία, Σουηδία και τέτοια.
4: Φλωρεντία όμως που ξέρει που
2: πριν τη Φλωρεντία δεν ξέρω. Μετά τη Φλωρεντία
4: ήταν Εσκιμό, στο Βόρειο Πόλο.
2: Ξέρω Κωνσταντινούπολη. Και μετά την Κωνσταντινούπολη λέω ξέρω Κρήτη.
3: Πώς πήγατε?
2: Ιδέες.
4: Πήγαμε μια από εδώ, μια από εκεί.
2: Το ξόδε θα σαν εμένα ταξιδιάρηδες.
3: Μάλλον.
2: Η δεύτερη λέει συνδέεται με τη σεξουαλική επιλογή, λέει, αφού σε πληθυσμό από τα σκούρα μάτια, λέει, αποτελούσαν σχεδόν τον κανόνα η σπάνια εμφάνιση πράσινων ματιών, θα μπορούσε να κάνει, λέει, ένα άτομο να ξεχωρίσει οπτικά και να θεωρείται πιο ελκυστικό από άλλους πιθανούς συντρόφους.
3: Πώς ακριβώς είναι αυτή η σεξουαλική επιλογή που σε κάνει να έχει πράσινα ματιά?
2: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν το κατάλαβα ούτε
4: εγώ.
2: Απλά το είπα.
4: Αλλά βλέπω ότι και με τα πράσινα μάτια. Πάλι δεν έχει σωθεί εδώ πέρα το παιδί.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Στα μάτια η θλίψη ευτυχώς δεν καθρεφτίζει.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ψυχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: 15 Ιουνίου. Σιγά το πράγμα. Splash Festival από το Κοσμοράδιο 95,1. Ένα τεράστιο πάρτι για το τέλος της σχολικής χρονιάς με guest την Αναστασία. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι στην πλατεία Αριστοτέλους με την Αναστασία. Το κορίτσι φαινόμενο της νέας γενιάς. Splash. Το μεγαλύτερο summer live της πόλης από το Κοσμοράδιο 95,1. Είσοδος ελεύθερη.
1: Όταν ακούς τραγούδια όπως αυτό,

Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποιος είναι αυτός ο τραγουδιστής που έχει έρθει και εδώ για συνέντευξη? Δύο ή τρεις φορές, δεν θυμάμαι. Ναι, έχει έρθει και στα πρώτα βήματα της καριέρας του. Που είπε, δεν πιστεύω ότι θα κάνω παιδιά, αλλά ότι θα είμαι μόνος μου σε αυτή τη ζωή. Όμως τώρα έχει δύο παιδιά.
2: Δύο.
1: Και μια σύζυγό που την αγαπάει και τον αγαπάει πάρα πολύ και εσύ είναι αρκετά αφηρημένος αυτός. Θυμάστε το σκηνικό.
2: Αφηρημένος, τώρα κατάλαβα ποιος είναι. Ο Δήμος Λουτσιάδης. Εντάξει, σε όλα τα υπόλοιπα είχα δύο τρεις στο μυαλό μου, αλλά τώρα μου το σιγούρε.
1: Δεν θα ξεχάσω εκείνο που μας είχε πει που χτυπούσε η Τζέννη τα κουδούνια απ' έξω. Αυτό ήταν μέσα στο σπίτι, αλλά δεν άκουγε τίποτα. Φώναξε τον κλειδαρά. Και μπήκε μέσα.
2: Ήταν μέσα. Καλώς ήρθατε.
1: Εντάξει, τι έγινε.
2: Τι έγινε. Πόσο σταματά, τέλος πάντων.
1: Τώρα όμως που μεγαλώνουν τα παιδιά, φαντάζομαι.
2: Ανοίγουν αυτά την πόρτα. Όλα καλά θα πάνε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: 95,1 και μοναδικό.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που...

0: Και τώρα θα μάθουμε αν ο Λεωνίδας Κακούρης ακούει ράδιο.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Ναι, κοιτάξτε, δεν ακούω απλώς ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Χρήστος Μενιδιάτης.
1: Τίτλος:
0: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: 95,1 on πως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.